0: μπορεί να συμβούν για να πικάρει τον άλλον. Τι να σας κάνει τα γλυκά μάτια.
1: Τα γλυκά τα μάτια. Μην κοιτάς έτσι, εγώ έφταιγα.
0: Όχι, δεν έφταιγες εσύ.
1: Έχει διαρκώς μια κριτική στάση απέναντί
2: μου. Σε αυτά τα ζητήματα γενικώς είναι ευαίσθητη χορδή.
1: Λοιπόν,
2: παραδείγματος χάρη, μήνυμα εδώ πέρα τον Σότο.
0: Δεν θέλω τις επιστήμες.
2: Παιδιά, ακούστε λίγο. Ο Σότο, για να πάρουμε σιγά σιγά μπροστά. Ανώνυμα, παρακαλώ, λέει.
0: Είπες και το
1: όνομα. Καλά που το πες, μπράβο. Μπράβο, ρε. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Αυτό είναι το ναυάγιο, παιδιά. Είμαστε προϊόν ναυάγια. Μη ζητάτε από εμάς ανώνυμα. Είναι γεγονός ότι θα πούμε το όνομα.
2: Αχ, να μην το πω παρακάτω. Δεν είπα επίθετο, ρε εσύ. Τι γίνεται, λέει, αν υπάρχει κατάσταση με την αδερφή του κολλητού σου, όπου υποσχέθηκες να είσαι εκεί αν χρειαστεί κάτι επειδή αυτός έφυγε σε άλλη χώρα. Η αδερφή του κολλητού.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Σ' αφήσαμε να προσέξεις που θα πάμε σε άλλη χώρα και εσύ. Και εσύ μετανάστευσες.
0: Περίμενε, περίμενε. Αυτό, ναι. Αυτό είναι πιο light για μένα από την κοπέλα του κολλητού σου.
2: Σωστά.
0: Η αδερφή. Εντάξει, και τι μπορεί να γίνει.
1: Κοίταξε, αυτό μπορεί να γίνει. Θέλει όμως μερικές κινήσεις σωστές.
2: Σωστές.
1: Δηλαδή. Επειδή μου έχει τύχει στον κολλητό μου. Ο κολλητός μου με τη γυναίκα του έτσι ήταν. Η γυναίκα του ήταν η αδερφή φίλου του πολύ καλού.
2: Μάλιστα.
1: Θα πας στο φίλο κάποια στιγμή όταν θα είναι σίγουρο και θα το πεις. Θα πεις, να ξέρεις, βγαίνω με την αδερφή σου, έχεις κάποιο θέμα.
2: Και έτυχε, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Όχι έχει... να του ζητήσεις την άδεια, να τον ενημερώσεις.
0: Και αν έχει, χωρίζεις.
1: Πρέπει να τα σταθμίσεις τα πράγματα τώρα.
0: Εντάξει. Θα δεις, αν το συνέστημα είναι μεγάλο και δεν κρατιέσαι με τίποτα, εδώ οι άνθρωποι παντρεύτηκαν. Φτάσανε σε γάμο.
1: Και δυο παιδιά.
0: Εντάξει, καλό αυτό. Αλλά λοιπόν, τι γίνεται με τις φίλους, αν έχουμε άλλα μηνύματα.
2: Περιμένουμε τα μηνύματά σας να μας πείτε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με
0: μη
2: τα κολλητάρια.
0: Λένε εδώ τα παιδιά. 6937-949-949. Περιμένουμε στο Viber. Ο Κωνσταντίνος τώρα αυτό που έστειλε δεν μπορεί να το διαβάσει.
1: Τι έστειλε, κάποια φωτογραφία.
2: Θα πας πολύ απλά, θα το πεις διακριτικά στον άνθρωπο, στον αδερφό και θα πεις σου την αδερφή.
1: Ο άλλος βγήκε από τη χώρα και όλος μπήκε.

0: Αναστασία και σπάστε τα. Εδώ, ρυθμός 949. Με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και όλους εσάς. Στο 6937-949-949. Με θέμα ημέρας, αν έχετε ψηλιαστεί, διαγνώσει ή συμβαίνει πραγματικά φλερτ από το σύντροφο ή το σύντροφο του κολλητού ή της κολλητής σας.
1: Έτσι, γράφτε το, πείτε το μας, γιατί και εμείς θα σας πούμε μια γνώμη. Να, ας πούμε του Δημήτρη αυτό που είπε, θα του το λέγαμε τώρα, ότι ξέρεις, μήπως παρεξηγήσεις, μήπως το έχεις, ναι, μήπως το κάνει
2: βεβαίως
1: για να πικάρει τον άλλον.
2: Τι κάνατε ή πώς θα αντιδρούσατε σε αντίστοιχη περίπτωση.
0: Ναι. Εντάξει, και αν ίσχυε τελικά, ξανά το πω. Εγώ το πάω και ένα βήμα πιο πριν. Γιατί πολλές φορές το κάνουμε στο κεφάλι μας.
1: Να είναι ιδέα σου.
0: Ναι. 6937-949-949 στο Viber και ήρθε η ώρα να γκρινιάξουμε. Πήγαν και τα παιδιά σχολείο.
2: Βέβαια.
0: Να μην ακούνε τώρα τα παιδιά γκρίνιες. Mm-hmm. Αλλά και η γκρίνια είναι μέρος της ζωής μας.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισώ! Απάσια στρουφάκια!
0: Είναι διπλό. Και είναι σοβαρό. Το ένα αφορά τα σχολεία και τους γονείς. Δεν ήξερα εγώ ότι πάνε, λέει, από το Δημοτικό Αθηνά και οι δάσκαλοι και μετά οι καθηγητές και ζητούν μια λίστα από πράγματα τα οποία μπορεί να φτάσουν και τα 100 ευρώ. Το κεφάλι.
1: Η γνωστή σχολική λίστα. Κάθε χρόνο στον αγιασμό κιόλας τη δίνουν για να ξέρει τι χρειάζεται.
0: Εμείς,
1: ας πούμε, τώρα ο Θανάσης ο ανιψιός μου πάει προνήπιο.
2: Και τι είναι αγοράζουν
1: λίστα
2: τα προνήπια?
1: Λίστα κανονική σε πληροφορώ.
0: Παίρνουν κάτι πλαστελίνες, κάτι κυβάκια, παίρνουν κάτι τέτοια.
1: Συγκεκριμένα
0: κόλλα.
1: Πράγματα. Όχι, πια είμαστε στα συγκεκριμένα πράγματα.
0: Συγκεκριμένες
1: δηλαδή,
0: μάρκες.
1: Θα φτιάξεις μια σφραγίδα που θα βγάζει αυτοκόλλητο με το όνομά του, να το βάλεις όλα του τα αντικείμενα για να μην το ψάχνουμε. Του ζήτησε ένα, για του λόγου του αληθές το έχω μαζί μου, ένα νεσεσέρ διάφανο. Ψάχναμε να βρούμε ένα νεσεσέρ διάφανο για τους μαρκαδόρους. Βρήκα εγώ ένα, το έχω πάρει μαζί
2: για
1: μου.
2: Για να τα ξεχωρίζουν από μακριά, να μην ψάχνουν ποιανού είναι, να ξέρεις.
1: Πράγματα τα οποία ναι, μεν είναι χρήσιμα.
0: Αλλά ένα κατοστάριο, ένα κατοστάριο.
1: Αλλά φίλε.
2: Και όσο μεγαλώνουν και οι τάξεις προς τα πάνω, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, γίνονται και πιο ακριβά τα πράγματα.
0: Έχουν ακόμη ανθολόγιο. Φτιάχνουν τα παιδιά ανθολόγιο που πηγαίναμε και.
1: Φυτολόγιο.
0: Ναι, αυτό.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν νομίζω.
0: Το ανθολόγιο ήταν το άλλο. Το αύριο ανθολόγιο. Το αρνίτσι μπίτσι λάνιξε. Χλωρίβο σκίτσα σούφερα να φας να πιει, να κοιμηθεί και το πρωί να σκοτεί. Να πάρει το κολέμα. Έλα.
1: Το ανθολόγιο.
0: Χαίρο πολύ με λένε φακή, κορμί κορδωμένο, μουστάκι στριμμένο, γαλόνια, χρυσά και σπαθί.
2: Δεν αντέχω. Ξέρω.
1: Έλα, ρε, τα πήματα για το ανθολόγιο. Δεν είχα το ανθολόγιο.
2: Όχι, ήμουν μικρό εγώ τότε που εσείς τα ζούσατε αυτά.
1: Πόσο μικρό. Άσε μα, δεν
0: ξέρω. Που ζούσατε αυτές τις συνθήκες.
2: Παιδιά.
0: Εγώ κι άλλο συχτήρι, να το πω. Είναι πολιτικό. Γιατί χθες λοιπόν στη ΔΕΘ. Χθες, ναι, έδωσε τη συνέντευξη τύπου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Okay.
0: Και είπε: εγώ Πασόκ είμαι, έτσι. Αλλά τυχαία θα πω κάτι. Που...
2: Σύντροφε.
0: Σύντροφε, μου, σε ευχαριστώ.
1: Ανοιχτά, το λέει.
0: Που, πραγματικά,
1: το
0: αναρωτήθηκα.
2: Ναι.
0: Και θα το λέω μέσα.
2: Τι είπε.
0: Λέει λοιπόν για τις υποκλοπές. Πώς εσύ λοιπόν ως βουλευτής ή ως υπουργός πρεσβεύεις την ισονομία, την ισότητα, την ευνομία της χώρας και δεν αντιδράς που σε παρακολουθούσαν.
1: Ναι, αυτό τώρα...
0: Μιλούσε για τον Άδωνη, μιλούσε για τον Σαμαρά.
2: Ναι.
0: Έχει
2: και το θεωρείς δεδομένο.
0: Τους ενημέρωσαν από την Ευρώπη ότι σας παρακολουθούν τα κινητά.
1: Ναι.
0: Προφανώς, όχι προφανώς, η ΕΕΠ. Άσχετα που της ΕΕΠ ο επικεφαλής ήταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης και ο πρωθυπουργός βασικά.
1: Ναι.
0: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης για τον πρωθυπουργό.
2: Ωραία.
0: Αυτή είναι ο επικεφαλής τους ο πρωθυπουργός. Όμως παρόλα αυτά τους παρακολουθούσαν.
2: Ναι.
0: Δεν ζητάνε τα ρέστα.
2: Το προσπερνάς απλά.
0: Το προσπερνάς. Και πώς ζητάς την ψήφο μου λοιπόν, εφόσον εσύ έχεις σκύψει το κεφάλι σε μια παρακολούθηση?
1: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο δεν ξέρω τώρα, τώρα ανοίγει αυτή η συζήτηση.
0: Και έχει ανοίξει ο Ανδρουλάκης, έχει πάει
1: ξέρω.
0: Και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα λοιπά.
2: Και την επαναφέρει τώρα.
0: Την επαναφέρει και
2: ξανά
0: και πάρα πολύ λογικό.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αυτό που θέτει σαν ζήτημα.
0: Ναι, ναι. Έχει φάει φάπα τώρα και έχει κάτσει και σου παρακολουθούν το τηλέφωνο. Η ΑΕΠ. Ωραία. Άρα εσύ όταν θα βγει αύριο μεθαύριο. Που είσαι ήδη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Υπουργό
1: ναι.
0: Ή θέλει τώρα ο Σαμαράς να γίνει. Δεν ξέρω τι θέλει να γίνει. Τι θα κάνει. Είναι οκ okay να μα παρακολουθούν, πιστεύει?
1: Όχι, δεν είναι οκ okay σε καμία περίπτωση τώρα. Τι συζητάμε.
0: Αυτό λοιπόν
1: είναι
2: να δεις τώρα.
1: Απλά βλέπει, εμεί έχουμε κουρνιάσει γιατί και το δικό σου το τηλέφωνο παρακολουθεί την ημέρα που ήρθε στο ρυθμό 949.
0: Είμαι προετοιμασμένο.
2: Βεβαίω.
0: Το HR μας.
1: Είδαμε τι έστελνε εχθέ το βράδυ, Ουγγαρέζο.
0: Ποιον έχουμε διευθυντή στο HR?
2: Στο HR. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με αυτό.
0: Εγώ θα πω στον Αντώνη το μεταξύ μια καλημέρα όμως από το εμπορικό μας.
2: Τα φιλιά μας.
0: Τα αγαπάμε πολύ. Να χαίρεσαι την κόρη σου, Αντώνη.
5: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. έλα να πατράρουμε.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Με τον Νότι Σφακιανάκη και το Μετανιώνο φτάσαμε λίγο πριν το διάλειμμα, παιδιά. Δεν ξέρετε. Και μια και λέμε για διάλειμμα, έχουμε και μηνύματα εδώ πέρα. Χαμός! Τι,
1: παιδιά, είναι ακαμφώδες θέμα τελικά. Όχι μόνο το κέρατο.
2: Και η λίστα όμως έχει κάνει χαμό εδώ πέρα. Μίλησε στον καημό του γονιού τώρα.
1: Πάμε, βάρα.
2: Καλημέρα, ρε Ναβάγια, και καλή εβδομάδα. Δύο παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο, τα σχολικά που μας ζήτησαν με λίστα μαζί με τα βιβλία αγγλικών και γαλλικών, συνολικά σχεδόν 500 ευρώ. Καληνύχτα. Αντώνης Γνήσιος, Μάπας Ναυάγιο. Ορίστε.
1: Παιδιά, ο κουμπάρος μου στείλε, να σας τα πω. Ναι. Εδώ, δύο τετράδια παραγωγής λόγου ασκήσεων. Ένα τετράδιο ορθογραφίας. Ναι. Ένα τετράδιο αντιγραφής. Ένα τετράδιο μαθηματικών. Ένα πρόχειρο μπλε. Ένας διαφανής φάκελος με κουμπί.
2: Ναι,
0: με κουμπί,
1: μια κασετίνα με μολύβια γόμα. Ξύστρα. Εντάξει, τώρα τι έγινε. Όλοι το ακούσαν, λίγο το κατάλαβαν, Βασίλη. Ξυλομπογιές μαρκαδόρους χοντρούς. Χάρακα ένα ψαλίδι, μια κολαστίκ. Ένα τράδιο πενταγράμμου. Ένα μπλοκ ζωγραφική. Ένα μπλοκ.
0: Δεν βγαίνουμε, ρε μάνα μου.
1: Κι άλλα.
0: Δεν βγαίνουμε, μάνα μου.
1: Είναι δωρεάν η εκπαίδευση, δεν είναι, ρε παιδιά.
2: Η εκπαίδευση είναι δωρεάν, αλλά σου λέει ότι τα στυλώ και αυτά.
0: Λοιπόν, Τζίνα. Τεράστιο μήνυμα προλαβαίνουμε, λέτε, κοιτάξτε το τι γίνεται.
2: Αυτό τι εδώ
0: έχει να κάνει με το θέμα ημέρα στο άλλο.
2: Α, για πάμε.
0: Λοιπόν, να το πω.
1: Ναι, πες το, γιατί έχουμε και μια αναφορά και να το αναλύσουμε.
0: Λοιπόν,
1: μετά.
0: Άκου να δεις μπλέξιμο, λέει. Εμένα μου την έχει πέσει ο άντρας της αδερφής μου λίγο πριν την παντρευτεί και της το είπα.
1: Ναι, αδερφή σου είναι, πρέπει. Και πριν την παντρευτεί. Καλά έκανε.
0: Δεν με πίστεψε. Το είπα και στην κολλητή μου. Λίγο πριν παντρευτεί και η κολλητή μου, μου την έπεσε και ο άντρας της. Όπα. Δύο πεσήματα.
1: Για στη λίνιστα.
0: Λοιπόν, κάτσε, γιατί θα φεύγα τώρα, περίμενε. Σε αυτόν κατέληξα να κάνω και ασφαλιστικά μέτρα, γιατί είχε γίνει σκιά μου. Ούτε η κολλητή μου με πίστεψε. Μετά από χρόνια χώρισε, γιατί τον έπιασε με άλλη της φίλη και του ζήτησε συγγνώμη. Αλλά τι να την κάνω, γιατί το γυαλί έσπασε. Η δε αδερφή μου τον έχει πιάσει κατά καιρού στον άντρα με πόσες φίλες εξαδέρφες μας. Και εκεί ακόμα μαζί του. Όλες οι άλλες φταίνε, όχι ο δικός της. Και όταν της είπα ότι και καλά, πώς δεν τον έχει συγχαθείς, η απάντησή της ήτανε: έτσι την βρίσκουν αυτοί. Οπότε με όλα τα παραπάνω κατέληξα ότι καλύτερα να το παίζεις βούδας και να μην μιλάς. Παιδιά, έχω μείνει άφωνος.
2: Κοίτα, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Τα καταλάβατε.
1: Ξέρω, θέλω μία παύση για να το επεξεργαστώ. Πες αυτό που πρέπει να πεις.
0: Λοιπόν,
1: και εσύ στείλε insta αυτού νου.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Σε διαφημιστικό διάλειμμα για να συνέλθουμε. Κάποτε η γλυκά σήμαινε ζάχαρη. Σήμερα ξέρουμε καλύτερα. Με το Slim Fix το επιτραπέζιο γλυκατικό με γλυκατικό από το φυτό Στέβια, απολαμβάνεις τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά σου χωρίς θερμίδες, Αθηνά. Το αγαπάμε.
2: Πολύ.
0: Slim Fix και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε να
2: ξαναδιαβάσουμε το μήνυμα.
1: Εγώ ακόμη επεξεργάζομαι.
3: Ναι. Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
11: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
20: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
21: Big win, big win, big win, big win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση big win.
20: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Να δω.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Πρωινά Ναυάγια, ρυθμός 949, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, όλοι εσείς μαζί
2: και
1: μας.
2: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Όπως έχετε ξυπνήσει η Ελλάδα, μην περιμένετε να πάνε όλα καλά, όλα χάλια θα πάνε, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε ο ένας τον άλλον.
2: Επίσης
1: η εκπομπή, ενώ είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη, όλα η έκβασή τους είναι στραβή.
2: Στο τέλος.
1: Γι' αυτό μην έχετε κανένα άγχος, γιατί όταν δεν έχεις προσδοκίες, περνάς και πιο όμορφα.
3: Περνάς και όμορφα και τα πας και τέλεια.
1: Ναι. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49, ούτε αν χάλασε η συσκευή σου, θα αγχωθείς, γιατί η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εδώ για να κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα, εκεί θα πάτε. Vodafone Tech Heroes, η Λουλού, γεια σου Λουλού, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου. Όχι Λουλού, οι Vodafone Tech Heroes εντοπίζουν το πρόβλημα, προτείνουν την καλύτερη λύση, γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία και τώρα τα σοβαρά. Τα πολύ χρήσιμα σοβαρά. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 κάμινη εγγύηση για να είσαι ok, ό,τι και να ξανατύχει, πάλι θα σε καβατζώσει η Vodafone. Πλήρης υποστήριξη ακόμη και με την παράδοση, με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα, για να μην έχει, γιατί το χρειάζεται το κινητό, και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Αντικατάσταση δηλαδή. Σιγουριά. Vodafone σε οποιοδήποτε κατάστημα ή Vodafone.gr.
3: Ξέρεις τι έπαθε ο Φορτούνης και έκανε.
1: Τι έγινε.
3: Είδε την κίνηση στους δρόμους.
2: Κοίτα λίγο.
1: Ωνα.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Έλα, ψύχρεμα, με ψυχραιμία θα τα αντιμετωπίσετε. Είμαστε παρέα σε αυτό.
1: Λοιπόν, επέστρεψε η δροσιά, επέστρεψε και η κίνηση.
2: Πάρα πολύ κίνηση παντού. Όλος ο Κηφισός στα βασικά σημεία, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εργάλεο, είναι υποτηλερισμένος. Η Παραλιακή επίσης από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά. Το κέντρο είναι με χαμό. Ερχόμενοι από τη Βουλιαγμένη, από την Ηλιούπολη προς τους Στήλους, έχει υποτηλιάρισμα και η άνοδος της Συγκρού το ίδιο. Γενικότερα η Μεσογείο είναι από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω, αλλά και η Κηφισίας στον κόμβο του Ψυχικού. Θέλει υπομονή. Γενικότερα, παιδιά, ψυχραιμία, θα φτάσουμε έστω λίγο καθυστερημένα.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Πρώτη μέρα μάθημα. Περάστε μέσα στην τάξη.
1: Κάτσε,
3: παρακαλώ.
1: Εγώ φέρω τη λίστα, κυρία. 250 ευρώ μην πληρώσαμε.
2: Για μύτη δεν βρήκα.
3: Μπράβο, Κάστορ Αλκίνο, είσαι το καλύτερο παιδί. Λοιπόν, ζακέτες πήρετε, γιατί θα δροσίσει αυτή την εβδομάδα.
1: Εμείς τα πληρώσαμε όλα στη λίστα και δεν πήραμε ζακέτα. Πήραμε την περσινή.
3: Σήκω, η Ιουστινιανέπορθη, τι ανήσυχε. Σήκω, παιδί μου, να πει μάθημα.
1: Εσένα λέει έτσι, εμένα δεν μιλάει έτσι.
2: Είμαι όρθιο.
3: Σήκω, παιδί μου, και ιδιωτήμα Ευτέρπη να σηκωθεί, να μοιραστείτε μαζί μια κοιμωλία και να γράψετε στον πίνακα τι θερμοκρασίε που θα έχει αυτή την εβδομάδα. Μυροφόρα, σοφρονία, ησυχία. Σε βλέπω που μιλά. Ήσυχα.
2: Ο Θανατώνης με ενοχλεί.

0: Όμως, παιδιά, από τα σχήματα που πραγματικά θα ταράξουν τα νερά, και δεν το λέω για να το διαφημίσω. Αντικειμενικά, είναι Πάνος Κιάμος, Λευτέρης Πανταζής.
1: Και συνεχίζεις να θυμάσαι όλα τα σχήματα της Νυχτέρης, δηλαδή.
2: Όλα τα ξέρει.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, μαζί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, αν με ρωτάτε, το Λιόλιου Ρουβάς.
1: Εντάξει, είναι.
2: Δυνατό πολύ.
0: Δυνατό πολύ. Που, αλλά αυτό είναι σχήμα που λες, θα πάω εκεί να κάνω τα γενέθλιά μου, ναι, να το πω, ναι. Το εταιρικό μας. Ναι, το άλλο το αυθεντικό που θα περάσει καλά είναι το Φέρις. Θα είναι, νομίζω, με την. Το είπαμε, με την. Έλα.
1: Αχ. Α, σε μάτιασα.
2: Ναι,
1: μας είχε πει. Φέρις.
0: Έλα με την. Που είχε φύγει λίγο, μια περίοδο και είχε πάει στο Ντουμπάι. Τέλος πάντων, και το άλλο που θα είναι γλέντι, θα είναι
1: Κιάμος Πανταζής.
0: Φοβερό σχήμα. Αυτό θα είναι στα τραπέζια.
1: Φοβερό σχήμα.
2: Πολύ αγαπημένοι και οι δύο.
1: Θα πάμε.
0: Να σας πω.
1: Δεσμευτείτε να πάμε κι εμείς.
0: Κάτσε, εμείς είμαστε και ξυπνάμε πρωί.
3: Στέλλα Γαλή,
0: μπράβο αγόρι μου. Λοιπόν,
2: Παρασκευή μου, ωραία.
0: Λέγαμε. Παρασκευή, ωραία. Λέγαμε για την ώρα που θα πάω στο Σαμ Σμιθ εγώ. Θέλετε να σας φέρω κάτι.
2: Από τον Κιάμο και τον Πανταζή, πώς πήγαμε στο Σαμ Σμιθ.
1: Γιατί.
0: Όλοι αυτοί είναι μία γενιά.
2: Κάτσε να πούμε για μάθημα.
4: Σιγάν, μάθημα ξέρεις. Λέει.
5: Η ΕΚ ναυαγή.
0: Μια σειρούλα είναι αυτό. Μια σειρά, μια ισό. Λοιπόν, να σας πω, γιατί πάντα ενημερώνουν τα ναυάγια μας, τι λέμε και στο διάλειμμα, ότι έχουμε ήδη βγάλει το θέμα της ημέρας για αύριο. Που είναι, παιδιά, οι μανούρες για το όνομα της βάφτισης. Με πεθερικά, με παππούδες, με γιαγιάδες. Αφήνω εδώ ανωτελεία. Πάμε. Είστε έτοιμοι, καλημέρα σας.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Απλά πράγματα που μπορεί και να τα έχετε ξεχάσει. Διαίρεση, κύριοι.
1: Οχ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Είναι. Πώς λέγονται οι όροι όταν διαιρούμε έναν αριθμό με έναν άλλον, πώς λέγεται ο ένας και πώς λέγεται ο άλλος.
1: Ο διαιρέτης,
0: ναι,
1: είναι το ένα.
2: Και ο διαιρεταίος.
0: Μπράβο. Το αποτέλεσμα πώς λέγεται.
1: Πηλικό.
0: Σωστά. Και αν περισσεύει κάτι.
2: Όχι, το πηλίκο είναι το αποτέλεσμα.
0: Όχι. Το πηλίκο είναι το αποτέλεσμα.
2: Αλήθεια.
0: Και το
1: υπόλοιπο. Α, είδες, αυτό να θυμάμαι. Μην με βάλεις να διαιρέσω.
0: Ξέρετε τι είναι διαίρεση. Ποια μορφή αριθμού είναι διαίρεση. Το κλάσμα.
2: Το κλάσμα, μπράβο.
0: Το κλάσμα.
2: Αυτό προς αυτό.
0: Το πάνω πώς λέγεται. Αυτό 3-0.
2: Αριθμητής.
0: Αριθμητής. Το κάτω Αθηνά.
1: Κάτι με όνομα είναι.
0: Έχει κάνει και τραγούδι ο Νίνο.
1: Όνομα.
2: Το εγώ το ξέρω. Δεν μιλάω.
0: Από πει αρχίζει.
1: Από πει αρχίζει.
0: Πει αλφα.
1: Παρονομαστής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αυτό είναι μια διαίρεση. Δηλαδή, ο αριθμητής είναι ο διαιρέτης. Και ο παρονομαστής. Τι μπράβο, δεν ξέρεις τον παρονομαστή.
2: Όχι, ρε, ο αριθμητής είναι ο διαιρεταίος.
0: Σωστά, σωστά. Ο διαιρεταίος και ο παρονομαστής ο διαιρέτης. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα να προσθέσουμε δύο κλάσματα και θα βγει και διάλειμμα. Πάρτε μπάλες να παίξετε.
1: Θα προσθέσουμε κλάσματα.
0: Ναι, πάμε.
2: Τι,
0: ένα τρίτο συν ένα δεύτερο. Προσθέστε το.
1: Ένα τρίτο.
0: Τι πρέπει να κάνουμε.
2: Περίμενε, να τα πάρουμε ένα Αθηνούλη, γιατί και εγώ δεν τα θυμάμαι. Για να προσθεθούν δύο πράγματα, δύο κλάσματα πρέπει να είναι ίδια.
0: Μπράβο, Βασίλη. Τι σημαίνει αυτό, Αθηνά.
2: Όμοια τέλος πάντων.
0: Αθηνά, επειδή έχεις αυτό το βλέμμα.
1: Εγώ μιλούσαμε τη Γιαδικιάρογλου που μιλούσαμε με την Παπασταύρου.
0: Είναι παιδιά, βράδυ το βλέμμα της Αθηνάς.
1: Και έχω με τα μαθηματικά, σας το έχω πει.
0: Φυσικά τα μαθηματικά.
1: Είμαι του φιλολογικού.
0: Αυτό είναι αριθμητική.
2: Αριθμητική είναι, πρώτο δημοτικό.
1: Κλάσματα δεν θυμάμαι πώς προσθέτει. Πρέπει να είναι ίδια. Ένα δεύτερο με.
0: Ένα δεύτερο και ένα τρίτο. Πρόσθεσέ μου τα. Πόσο κάνει.
1: Πώς να είναι ίδια το ένα
0: δεύτερο. Να σου εξηγήσω αλλιώς. Αυτό που είπε ο Βασίλης. Όταν λέμε ένα δεύτερο και ένα τρίτο πρέπει να τα κάνεις ίδια, γιατί α πούμε έχει μια πίτσα.
1: Ωραία.
0: Μια πίτσα με τρία κομμάτια, άλλο μέγεθος έχει το 1 τρίτο, το 1 από τα 3. Και μια πίτσα με δύο κομμάτια,
2: μπράβο,
0: άλλο μέγεθος έχει το 1 από τα 2.
1: Άρα πρέπει να τα κάνω 5 τα κομμάτια.
2: Πού το εξηγείς.
0: Τι πρέπει να τα κάνεις.
1: 5.
0: 6.
1: Γιατί αφού 3 και 2, 5 κάνει.
0: 6 βγάζει πιτσαρία. 6 χωράει το ταψί. Τι να τους πω τώρα.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες στο ρυθμό 949, εδώ που τα πρωινά ναυάγια σήμερα έχουν και έφια. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι,
0: γεια σας.
2: Μπορεί καλή.
0: Ναι.
2: Έλα. Έλα ναυάγια, τι κάνετε, καλά είστε, για πες.
1: Καλημέρα κύριε Ήλια, τι κάνετε.
2: Βγάλτε την αυτή την γραμμή, ό,τι θέλω. Μιλάει εσύ που είσαι, Βασίλη.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε όλοι εδώ πέρα.
2: Καλή θέλετε, ναι.
0: Σας ακούμε.
2: Έλα, μωρί, μην κομπλεξάρεσαι, πλάκα σου κάνε, γέλα. Μίλα.
1: Μα λέω κι εγώ, γιατί σας αγαπάω πάρα πολύ, ναι.
2: Εγώ να τις αγαπάω, θα σου πιάσω καλιά, θα σε φιλίξω. Λοιπόν, τι έλεγα, παίζετε τώρα την. Ο Φέρης είπες. Πέρσι είχε βγάλει Αδάμου το πίπες. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή με το κάθε.
0: Ομοιοκαταληξία.
1: Ωραία, ωραία τραγούδια, ωραία τραγούδια.
2: Ωραία τραγούδια, κοιτάξτε, είναι λίγο λαϊκά. Εγώ ήμουν με τον Βαλεντίνο, πάνε όλες μου οι φιλινάδες μου, πεθάνανε.
1: Μόλι
2: πάει Βαλεντίνο, πάει η Ζωή Λάσκαρη, πάει με Ελευθερίου. Δεν είναι αυτό, δεν απίστευτα πράγματα.
0: Όποιο όνομα και να πείτε, σα θυμίζει τέτοιο πράγμα.
2: Μόλι, ναι, όλα τα ονόματα μου θυμίζονται. Γι' αυτό τώρα αυτό το Θανατώνης, α πούμε, μου θύμισε.
1: Το Θανατώνης, τι σα θύμισε.
2: Ένα Θανάση και ένα Αντώνη, τι να μου θυμίσει.
1: Λέω κι εγώ, γιατί είναι τώρα η μόδα, ξέρετε. Φτιάχνουν έτσι τα ονόματα. Είναι η μόδα για να είναι ευχαριστημένα τα σόγια και οι δύο παππούδες. Τα ενώνουν και κάνουν.

0: Πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Ναι, θα σας βγάλουμε στον αέρα, το καταλαβαίνω. Ναι, το προσπαθείτε κι εσείς, προφανώς. Ναι.
1: Γιατί με κλείσατε.
2: Δεν σας κλείσαμε. Έπεσε το τραγούδι.
1: Με κλείσατε. Για να μην παίξετε τη ρέμου.
0: Μα έτσι έπρεπε.
2: Έπρεπε να παίξετε.
0: Και μετά τη χθεσινή συναυλία.
2: Ναι, μήπως είχατε πάει.
1: Δεν παίρνει συναυλία. Πού να προσγειωθεί το ελικόπτερο με τέτοια βροχή.
2: Α, έβρεχε, έχετε δίκιο.
1: Έβρεχε. Τουλούμι έριξε. Το κάνανε πάντα τον παπάριασε ο Ρέμος. Δεν ήταν παπαρέμος έγινε.
2: Ναι, είδατε πόσο κόσμο είχε.
1: Κόσμο, ναι, αλλά δεν σουγαρίσανε κάτω και πήγε τάφαγη και του λέει κακομήρα.
2: Έπεσε.
1: Εγώ όταν είπα, όταν πέφτει μια γαρμπή, κάνω μια ευχή.
2: Σαν τα αστέρι, δηλαδή. Λοιπόν, έλα πάμε τώρα στα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη, Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή, Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα.
3: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέρη.
4: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
3: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό, Νίκο Απέρι.
4: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
3: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
4: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
3: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 κελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: energia.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.

0: Energia.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά. Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
5: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Σειρά! Ξεκόλα!
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
13: Τώρα που είστε στα ντουζένια σας, που έχετε πάρει φωτιά και που είναι αυτή η παύση μόλις έχετε αφήσει και τα παιδιά, ναι. Είναι πάση περιπτώσει μπορεί να είστε και στη δουλειά και μόλις να έχει φύγει το πρώτο κύμα των tasks που είναι pending, που είναι των εκκρεμωτήτων τέλος πάντων, και έχετε κάτσει να πιείτε ένα καφέ. Θέλω τα ποίηματά σας. Η λέξη των χαμένων μαπών με θέμα, μάλλον λέξη που πρέπει να είναι μες στο ποίημα, το πέσιμο.
14: Ωραία
13: πέσιμο.
14: Λέξη αυτή.
13: Εντάξει.
14: Και απανταδόρικη, γιατί σκοπός είναι να μας κάνετε να γελάσουμε.
15: Και κολλάει και στους κολλητούς, αλλά και σε όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία.
14: Ναι, το πέσιμο.
13: Κάνε με να γελάσω. Είναι το, και εσέ, και εγώ θα σε κάνω να φας. Και θα πας τα καλύτερα για να κάνεις και τη μόστρα σου. Ουαγκαμάμα, ωραίο φαγητό. Εξωτικό φαγητό. Νόστιμο φαγητό. Με τα καλύτερα υλικά, γεύσεις που εσύ θα γουστάρεις και θα μιλάς για αυτές σε άλλους και θα φαίνεσαι και μάγκα.
15: Εγώ ξέρεις γιατί ζήλεψα, γιατί μου είπες ότι έχει ωραία ράμεν.
13: Έχει πολύ ωραία ράμεν. Εγώ ουαγκαμάμα μόνο ωραία ράμεν. Και σούσι έχει.
14: Και σούσι και νούντλς φανταστικά και έχει και κοκτέιλάρες. Έτσι να το πούμε.
13: Είναι το κάτι διαφορετικό. Ρε παιδί μου, θα πας και εκεί, θα πας. Είναι μια επιλογή που μια φορά την εβδομάδα εμείς θα σε βοηθήσουμε να πηγαίνεις εκεί με δωροεπιταγή 50 ευρώ.
15: Να μας γράψεις ποίημα και να βγεις να γελάσουμε. Να μας το πεις να γελάσουμε. Δεν είμαστε και δύσκολοι. Εμείς γελάμε εύκολα.
13: Ναι, αλήθεια να τη γαραλιόμαστε εκ των έσω. Έχουμε κανένα μήνυμα για να φύγω, για να είναι.
14: Έχουμε μήνυμα φουλ με καλημέρε. Γκρινιάζουν που ξεκίνησε η εβδομάδα, που έχουν επίξει στην κίνηση.
13: Έτσι σας θέλω, έτσι σας θέλω.
14: Ναι, υπάρχει μύρλα. Υπάρχει μύλα. Λένε και για, τα, και για το θέμα ημέρα.
13: Θέμα ημέρα μου την έχει πέσει η κοπέλα, το αγόρι κολλητού.
14: Ναι, λέει α πούμε εδώ ένα φίλο, ναι. Δεν θα πω όνομα.
13: Όχι, όχι.
14: Είχε έρθει η κοπέλα κολλητού μου στο σπίτι, στρογγυλοέκατσε στο κρεβάτι εφόσον είχα μεγάλο σαλόνι. Καβλαντήσαμε για την έστειλα σπίτι τη να πάει μόνη τη.
13: Μ' αρέσει που είπε το καβλαντήσαμε, αλλά έκρυψε
14: ναι,
13: το έστειλα.
14: Το είσαμε. το βράδυ, γιατί δεν περίμενα να το.
13: Ναι.
14: Το βράδυ που βγήκαμε, του το είπα. Και αυτό έμεινε μαζί της ακόμα ένα χρόνο. Πιστεύετε, ξέρετε τι έγινε μεταξύ τους έπειτα. Θέλουμε να μας πεις όμως, με σένα τα άσπασε τελικά.
13: Που
14: το είπες.
13: Εκεί...
14: Γιατί αυτό είναι το δύσκολο.
13: Αυτό είναι, ρισκάρεις.
14: Τι κάνεις, το λες.
13: Ρισκάρεις.
14: Το λες, Δημήτρη.
13: Αν είναι πολύ κολλητός θα το πεις. Αν είναι απλός φίλος μην το λες, μην ανακατεύεσαι γιατί θα τα βρουν μεταξύ τους, θα βρεις τον πελά σου.
14: Δύσκολη.
15: Σίγουρα θα σε κατηγορήσουν.
13: Έβαλες ένα καναπέ στο σπίτι ή ακόμη στο κρεβάτι κάθεστε.
16: Πρωινά Ναυάγια.
14: Λέει

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και πόσο στα πρωινά ναυάγια. Θέλετε τώρα το πολιτό εδώ πέρα το Δημήτριο που μας έστειλε ηχητικό.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι παρακαλώ.
3: Καλημέρα όμορφη παρέα. Μήπως η λέξη κολλητός είναι πολύ βαριά, ρε παιδιά. Γιατί άμα υπάρχει κολλητός, δεν υπάρχει θέμα να μου την πέσει η κολλητήτρια ή η μοιάδη, γιατί δεν την βλέπω. Μήπως πρέπει να πείτε φίλου,
0: Μήπως πρέπει
1: εσύ
0: να βρούμε
1: δεν τη βλέπεις, αλλά αυτή μπορεί να στην πέσει,
2: εμείς
1: λένε.
2: Εμείς λέμε
1: εδώ.
2: Για την άλλη, δεν μιλάμε για αυτόν. Εννοείται αυτό δεν τη βλέπει.
1: Ναι. Η άλλη
2: εννοώ δεν τη βλέπει ερωτικά.
1: Ναι.
2: Την βλέπει τη γυναίκα προς Θεού.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Λέμε. Ότι μπορεί ναι. να στην πέσει. Συμβαίνουν αυτά. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι που λέει. Ότι δεν,
2: και εσύ
1: δεν
2: το είπε
1: να...
2: αυτό πάνω
1: ναι,
2: κάτω.
1: Ναι. Αλλά βλέπει ότι γίνονται.
2: Εντάξει, ούτε κρίνουμε. Όχι, εγώ πέρα μπορεί να ένιωσε και να φλερτάρει. Οκ, εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι κάνει εσύ.
2: Στη ζωή. Γενικά όταν κρίνει πράγματα, τα λούζεσαι.
1: Οπότε δεν κρίνουμε κανένα.
0: Δεν λέμε τίποτα.
2: Φύγαμε!
4: Ούγκα Challenge.
2: Κύριε,
0: ναι.
2: Τα πράγματα σας είπα και σας προειδοποίησα για την περασμένη εβδομάδα.
1: Μετά τη μεγάλη μου νίκη την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Καλά, μπράβο, ωραίο έγινε και ωραίο λιεζόν. Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η μεγάλη σου η νίκη.
1: Ναι, η πολύ μεγάλη μου νίκη.
2: Εμείς δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε. Έτσι είναι μια νίκη μεγάλη.
0: Άσε ρε.
2: Λοιπόν, θέλω.
1: Άσε γαλε που διάρει.
2: Άρε τσάγαλε, τσαγαλάκο. Λοιπόν, θέλω να επαναλάβω ότι σας θέλω πιο ενεργούς τώρα ναυαγία μου στο 6937949949. Ποια θα είναι η πρόκληση που θα υποστεί ο χαμένος την Παρασκευή. Οπότε στείλτε να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο.
0: Συγγνώμη, το στήσατε.
1: Τι να στήσουμε, αγόρι μου, ήσουν. Δεν θυμόσουν να τις ταινίες της Αλικής Βουγιουκλά και έχασες.
2: Συγγνώμη που έλεγες μετά στο βίντεο ότι επειδή είναι ηθοποιός η Αθηνά σκέφτηκε για την Αβανάρο.
0: Τυχαία, τυχαία το έλεγα.
2: Καλέ, ναι.
1: Τι σχέση έχει που είμαι ηθοποιός με το να βλέπω να θυμάμαι τις ταινίες.
0: Δηλαδή τώρα σαν να μου πεις θα βάλει μοντέλα αυτή τη φορά. Δεν θα το κερδίσω. Λοιπόν, έλα.
2: Ξέρεις μοντέλα.
0: Όχι.
1: Και καλά, επειδή είναι μοντέλα.
0: Έχω πάει.
2: Το Χάρη Κινατζή. Πες ένα μοντέλο.
0: Ωραία.
2: Ξεκινάμε. Έλα, ρε, οι δύο που ήταν ο Μάνος Πανταζής και ο...
0: Ο Θεσσαλονικιός.
2: Ναι, ωραίος.
0: Ο Θοδωρή. Πώς τον έγανε.
2: Ήταν κολλητή. Ο Μάνος Πανταζής και ο.
0: Πώς τον έγανε,
1: δεν θυμάμαι. Ήταν.
0: Είχε και μια καφετέρια κάτω στην παραλία.
2: Καλά, όλοι οι καφετέρειες είχαν.
0: Δεν τον θυμάμαι.
2: Δεν είχε τίποτα ακαδημαϊκή. 6937-949-949. Άρα και θα μπορούσαν να είναι και να έχουν καφετέρια. Λοιπόν, πάμε. Κύριοι, είπαμε θα το σκληρύνουμε τώρα σιγά-σιγά. Γιατί ήταν πιο soft η προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν και τα παιδιά στο σπίτι. Τώρα τα παιδιά λείπουν. Το θέμα λοιπόν του σημερινού quiz μας είναι. Μέρη των γυναικείων γεννητικών οργάνων.
0: Εντάξει.
2: Δεν είναι εντάξει, πάμε.
1: Έλα, Φορτούνη! Έλα,
2: εντάξει, ρε Βασίλη, θα βάλουμε και τα ανδρικά κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, παιδιά, εγώ τώρα είναι άγνωστο θέμα.
1: Πάμε. Μισό λεπτό.
2: Ελάτε, ξεκινά, Αθήνα μου.
1: Δηλαδή να το πάμε δύο. Όλο
2: ναι, όλο λέγεται διδαξιό. Το παίρνω σωστό, το παίρνω σωστό.
0: Πες μου τα εύκολα.
2: Έλα, Βασίλη.
0: Σάλπιγγες.
2: Μπράβο, Βασίλη.
1: Οθήκες.
2: Μπράβο, Αθηνά.
0: Μήτρα.
2: Η μήτρα δεν είναι, είναι όργανο ολόκληρο. Μέσα
0: όργανο
2: είναι.
0: Μέσα,
2: μέσα. Καλά, όλα μέσα είναι.
0: Μέρι. Δεν είναι.
1: Μέρι, έλα, προχώρα.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Κλειτορίδα.
2: Μπράβο. Καλά, γιατί το λες φοβισμένα.
0: Είναι επιστημονικός όρος.
2: Καλά, δεν είναι, προς Θεού τώρα.
1: Δεν
2: θα θεματοποιήσω, το θέμα τη βρεις.
1: Αυτό το θέμα, αυτό είναι.
0: Ποιος κέρδισε, ποιος κέρδισε.
2: Πάμε παιδιά, σας παρακαλώ.
1: Υπάρχουν και τα δύο χείλη.
2: Μπράβο. Παιδιά, γιατί τρέπεστε.
0: Ωραία, ο κόλπος.
2: Μπράβο, μεγάλε μου.
1: Ο κόλπος.
0: Έλα, Αθηνά μου.
1: Ο κόλπος είναι γενικά όμως.
0: Ναι.
1: Τι πάει να πει.
2: Ο μεγάλος κόλπος και ο μικρός κόλπος.
1: Τις άλπικες τις είπαμε.
2: Τις είπαμε πρώτες.
1: Ωραία, περιμένετε, θα σκεφτώ.
0: Αχ, κέρδισα.
2: Πάνω, τι είναι πάνω.

0: περίμενε.
1: Τέσσερα, τρία.
2: Πέντε, τέσσερα,
1: τρία.
0: Η ουρά δεν έχω σκίσει.
1: Ένα.
2: Μέσα, μέσα πάει.
0: Βέβαια. Πάμε. Πάμε. Πες. Έλα, Φορτούνη.
1: Τώρα όντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μέρος.
1: Ωραία. Τράχυλος.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Α, είναι πολύ καλό.
2: Τι βασικά.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τα ξέρω.
2: Τέσσερα,
1: τρία,
2: δύο,
1: ένα.
0: Κέρδισε.
2: Μεγάλο, ούτε εγώ δεν τα ξέρω αυτά.

0: Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
1: Θέμα ημέρας μου την έχει πέσει το αγόρι, το κορίτσι, του κολλητού ή της κολλητής. 6-9-37-9-49-9-49. Και για λίστες ομοσχολικές μιλάμε. Και γενικά τα ναυάγια, όπως έχετε ξυπνήσει, έρχεστε. Ό,τι σας απασχολεί, το λέτε. Και αν δεν σας απασχολεί, αράξτε, ακούστε, γελάστε. Εμείς αναλαμβάνουμε στις 10 η ώρα να σας αφήσουμε στην μέρα σας, χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Με την Αθηνά και τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο είναι όλη η παρέα μας εδώ μαζεμένη και είναι η στιγμή.
2: Και εσάς τα μηνύματα, σαφώς.
1: Ναι, βέβαια, γι' αυτό.
2: Χαμός γίνεται.
1: Είναι ο Αλέξανδρος εκεί.
2: Έχουμε καλημέρες και τέτοια. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Είδατε τις πρεμιέρες του Σαββατοκύριακου? Τώρα, λίγο πριν έρθουν οι πρεμιέρες των καθημερινών, το Σαββατοκύριακο ξεκίνησα.
0: Όχι όλα, αλλά είδαμε αρκετά.
1: Κοίτα, εμένα με νοιάζει πάρα πολύ και τις έστειλα.
2: Τα δύο ήταν.
0: Πες.
2: Ναι.
1: Ήταν και ο Μάνεσης ήταν. Εμένα,
2: ο Μάνεσης έχει ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Okay. Εμένα με ένοιαζε και της έστειλα και της Κατερίνας μου, της Ζαρίφη, καλή επιτυχία. Δεν το είδα όμως γιατί δούλευα το Σάββατο.
0: Κυρίως, λίγο.
1: Πώς ήταν αυτό?
0: Κοίτα να δεις. Καλύτερο από ό,τι το περίμενα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: ναι, υπήρχε γνία.
1: Κοίτα, πάνε να κάνουν λίγο Μάνεση από ό,τι έχω ακούσει.
0: Ξέρεις,
1: δηλαδή κάνουν συνδέσεις μου πάνε.
2: Οι περισσότεροι ξέρουν.
0: Όχι, εγώ στην αρχή κοιτάω λίγο τη χημεία. Εμένα μου άρεσε λίγο αυτό που έβλεπα. Δεν το περίμενα να ήταν τόσο ισορροπημένο το μεταξύ. Τους,
2: ναι.
0: Το πώς γυρνούσαν οι απόψεις, το πώς ανταλλάζανε. Γενικότερα
1: είναι και καλή επαγγελματίες. Και ο Βουράκης είναι καλός επαγγελματίες.
2: Ναι.
1: Και η Κατερίνα διαβάζει γήπεδο που λένε στα αθλητικά.
0: Αυτό μου άρεσε. Ότι ο καθένας σεβόταν τον άλλον και είχε το χώρο του και έδειχνε το διαφορετικό του χαρακτήρα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Τώρα, σου πω, ως περιεχόμενο δεν το παρατήρησα πάρα πολύ. Εσύ το είδες όλο?
2: Ναι, εγώ το.
1: Γιατί το έβλεπες εσύ, μόνο τη χημεία τους έβλεπες?
0: Όχι, ναι. Δεν είδα πολύ.
1: Καλώς.
2: Είχανε συνδέσεις με όλη την Ελλάδα. Άλλωστε είναι και ο τίτλος της εκπομπής αυτός με μια Ελλάδα παρέα. Η χημεία, εντάξει, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το έχεις, αλλά χτίζεται κιόλας με τον καιρό. Δεν είναι πάντα όλοι τυχαίροι να το έχουν από τα ποδητήρια που λέμε. Δεν είναι και εύκολο πράγμα.
0: Όχι, γι' αυτό σου λέω.
2: Είδα και την
0: Ερτένα
2: που ήταν το καλημέρα, είπαμε, με τη Ζωή Κρονάκη και τον.
0: Αυτό δεν άλλαξε.
2: Συνάδελφό μου, συγγνώμη, με τα ονόματα, εγώ έχω ένα πρόβλημα.
0: Αυτό υπήρχε πάντως.
1: Θάλια Ματίκα, ο άντρας της.
2: Συγγνώμη, έχω.
1: Η Ορδανίδης.
2: Μπράβο, ο Τάσος Ιορδανίδης. Πολύ ωραία.
0: Είχε κάτι διαφορετικό.
2: Ήδη ήταν η εκπομπή με πέρσι. Έκανε. Νομίζω το Σάββατο πήγανε και πολύ καλά κιόλας. Εντάξει.
1: Ωραία, δηλαδή. Δεν έχουμε κάτι να γκρινιάξουμε.
2: Έχουμε να δούμε κι άλλα.
1: Ένα Χριστόν δηλαδή μου κάνατε. Τώρα
2: δεν ήταν άχρηστο. Είπαμε μια καλή κουβέντα για τον συναδελφό.
1: Εγώ μου καρέσω, μα άμα δεν βρίσκω δεν έχω. Δεν ήρθα εδώ να κάνω.
0: Αυτό να μου πει τώρα. Τι να σου πει.
1: Τον ένα το πάμε, ο άλλο είναι ταλαντούχο, ο τρίτο έκανε νούμερα.
2: Αρχίζουν και
1: σε ποια μια ιδέα!

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, βιογραφικός στο ρυθμό 949. Εντάξει, δεν μπορούμε να σα τσατίσουμε με τίποτα σήμερα. Έχει γίνει καλό παιδί.
2: Με τσαντίσατε που είστε καλό παιδί.
3: Δεν έγινε, είναι.
4: Είπαμε φέτος να βγάζουμε γέλιο. Αυτό θέλει ο κόσμος, αυτό έχει ανάγκη.
1: Να μη σου λένε ονόματα, δηλαδή να τσατίζεσαι.
4: Με εσωτερικά θα βράζω.
1: Κώστας, γενικά.
4: Βράζω ήδη.
2: Μην το τσιπλάζε.
4: Λοιπόν. Ο κύκλος των χαμένων μαπών, παρακαλώ. Με ποιήση, είπαμε ο κολλητός. Όχι, πέσιμο.
2: Η λέξη πέσιμο.
4: Πέσιμο. Επαναλαμβάνω, για 50 ευρώ δωρεπιταγή να πάτε να αράξετε και να περάσετε καλά και να φάτε όμορφα, να βγάλετε και φωτογραφίες. Γιατί πια μέρος του γεύματος είναι και να το φωτογραφίσουμε. Είναι εμφανίσιμα εκτός από νόστιμα. Εμφανίσιμο εκτός από νόστιμο το μενού του Αγκαμάμα. Πολύ ωραία. Έχετε και εσείς όμως να πείτε. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης. Ο Αλέξανδρος Βλαγαδάμης είναι εδώ και εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber.
2: Λοιπόν, τώρα που ξεκινάνε τα σχολεία, να σας πω, παιδιά, για τα VitaFix Gummies της Intermed που φροντίζουν να γίνουν τα παιδιά πιο δυνατά. VitaFix Immuno, αστεράκια με βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα με γεύση σμέουρου. Mm-hmm. Και VitaFix Multiprobio, αρκουδάκια με προβιωτικά, πρεβιωτικά και βιταμίνες Α, Δ, Σε, Μπ και φολικό με γεύση φράουλα, χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. VitaFix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάμε μία λευκή σελίδα. Μία σελίδα γεμάτη ιδέες, όνειρα, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα της BIC είναι απλό. Γράψε ό,τι έχει σημασία. Και για να γίνει το back to school ακόμα πιο ξεχωριστό, με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC συμμετέχει στον μεγάλο online διαγωνισμό και διεκδικείς πλούσια δώρα. Κράτησε την απόδειξή σου, ανέβασε την στο big.pavlabacktoschool.gr, γράψε ό,τι έχει σημασία και καλή σχολική χρονιά.
5: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Energia.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizer Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, μη μασάτε. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους ανησυχούς. Στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, τα πρωινά ναυάγια. Με την Αθηνά και τον Βασίλη, τον Βασίλη για την Αθηνά και τον Αλέξανδρο. Φυσικά, τώρα που άκουγα Vodafone, θυμήθηκα ότι λειτουργικά και πρακτικά σας έχω τη λύση, ακόμη και αν μέσα στο πλαίσιο μιας κακοτυχίας έσπασε οθόνη του κινητού σου ή οτιδήποτε ή ράισε, ναι. Μη μασάτε. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά, ευχαριστώ, με διορθώνω το μικρόφωνο, από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Τα δικά μας τα παιδιά. Εκεί πάτε στη Vodafone, τους δίνει το κινητό σου, το φτιάχνουν. Ακούστε, μέσα σε μια ώρα. Αν χρειάζεται παραπάνω, δηλαδή παραπάνω από 48 ώρες, παίρνεις αντικατάσταση. Ναι. Και όταν θα στο φτιάξουν, σου δίνουν και 12 μήνες εγγύηση ότι όλα καλά.
14: Έλα, ρε, πολύ σημαντικό,
13: θέλουμε άγχη. Μπράβο. Βλέπετε τη σημερινή. Καθόλου άγχος στη ζωή αυτή. Όχι. Γι' αυτό και θα ακούτε εδώ πρωινά λαβάγια να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Και μπαίνετε σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone και λέτε καλημέρα μου, Πογκαρίζω να σου πω, ή στο Vodafone.gr.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Και μπαίνετε στο αυτοκίνητο και κάθεστε εκεί. Και ακούτε πρωινά ναυάγια μέχρι και τις 10. Γιατί θα αργήσετε να φτάσετε αφού έχει κίνηση στον Κηφισό, αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα κλασικά. Στο κέντρο που είναι πυγμένη η κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, κυρίως από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι, ειδικά στην άνοδο. Συνεχίζει και μετά το Μαρούσι το ποτηλιάρισμα μέχρι Κηφισιά. Τέλος θα σας πω ότι έχει ένα πήξιμο στην παραλιακή πηγαίνοντας από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι το Πειραιά. Υπομονή.
15: Ο καιρός σήμερα.
16: Ξεκινήσαμε το μάθημα σήμερα. Γιατί σας έλεγα την προηγούμενη ώρα, Φεδό Γιώργε.
13: Ο Φεδό Γιώργος, εγώ είμαι, ναι.
16: Τι σας έλεγα?
13: Μας λέγατε να μην αργήσουμε και να φάμε το φαγητό μας το, να πάμε στο κηλικείο στο, ναι, δεύτερο διάλειμμα το μεγάλο.
16: Και τι άλλο έλεγα για τον καιρό, Θεόφραστα Σκληπιάδη?
14: Να μην δαγκώνω τον προηγούμενο που δεν θυμάμαι το όνομά του.
16: Φιλί μου Πραξιτέλη.
14: Το φιλί μου Πραξιτέλη, λοιπόν, μην τον πειράζω.
16: Εδώ τα παιδιά θα πρέπει να τα μάθετε τα ονόματα. Τι είναι? Έλα, πες μου, Ζαχαρία Ανανία Βαρθόλομε.
13: Εσύ γιατί δαγκώνεις τους μαθητές τους άλλους?
16: Θα έχει μία δροσούλα σήμερα όλη μέρα.
13: Ναι, ναι.
16: Θα δροσίσει γενικά όλη την εβδομάδα.
13: Ναι.
16: Και υπάρχει μία περίπτωση κάπου μέσα στην εβδομάδα από Πέμπτη και από εκεί να δούμε κάποια βροχούλα. Πα! Οπότε ζακετάκια, ομπρελίτσες, διότι είμαι ευτέρφη. Σε, ναι, βλέπω. Περπέτουα Ρεβέκα Συγκλητική. Γιατί φωνάζεις?
14: Παιδιά, καλέστε μας. Είναι η στιγμή να μας καλέστε για τη λέσχη των χαμένων μαπών τώρα μετά την τάξη αυτή.
13: Καλά τα λες. 2-10-68-35-7-22. Ελάτε, φορέστε τη Βένουσα και απαγγείλτε. Ότι

0: 22 τα ποίηματά σας μέσα να έχουν τη λέξη πέσιμο. Περιμένουμε την απαγγελία σας. 2-10-68-35-722. Τώρα!
1: 7-10 πρωινά ναυάγια.

0: Κοίτα να δεις που το ξέρουμε και το τραγουδάμε. Μπράβο σου, Παύλος Γκορδής.
1: Μπράβο, Παύλο. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια με την Αθηνά Αφαλίου, τον Βασίλη Φορτούνη
2: και τον Δημήτριο Καρέζο.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 6937-949-949 στο Viber. Θυμίζω ότι αύριο. Καταρχάς τηλεφωνήστε τώρα αν έχετε ποίημα 210-6835-722. 210-6835-722. Αν δεν έχετε με θέμα με λέξη μέσα το πέσιμο, αν δεν έχετε ποίημα δεν πειράζει, θα πάω να φάω μόνος μου στο Βαγκαμάμα.
2: Θα έρθουμε και εμείς.
1: Θα έρθει και εσύ, θα πάρω το κέρα στην παρέα και θα πάμε. 210-6835-722 τώρα. Δεύτερον, θέμα ημέρας αυριανό θα γίνει μεγάλο σούσουρο στη σάλα.
2: Με τα ονόματα.
1: Με τα ονόματα, με τα πεθερικά και ξέρετε τι. Ο νονός ο τυπή έχει γίνει να δωροδοκηθεί νονός και να έχει συμφωνήσει με την οικογένεια να βγάλει το παιδί Γιώργο.
0: Και την τελευταία στιγμή να πει άλλο.
1: Ναι, γιατί το δωροδόκησε η πεθερά ή ο πεθερός.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Μη ίσως συμβεί αυτό. Πετάξει και το διορθώνει εκείνη την
2: γιατί
0: ώρα.
2: Όχι, λάθος έκανε.
1: Αν είναι ανάλογα και ο.
2: Ό,τι πει ο νονός.
1: Ναι, και ο παπάς αν είναι με τους τύπους.
0: Θα πει τελειώσαμε.
1: Θα πείτε ό,τι πετάξει ο νονός από το στόμα εκείνη την ώρα.
0: Μη σου τύχει, παιδιά, αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι.
2: Θες να σου πω κάτι. Εγώ τα μάθησα τον ανιψιό μου, τον Αντώνη.
0: Ναι.
2: Η μητέρα του ήθελε να τον μπει και η Ιωάννη, αλλά είχαν ξεχάσει να μου το πούνε. Το διανοείς αυτό γιατί τον είχε τάξει.
0: Και τελικά τι.
1: Και πώς.
2: Και μου λέει ο παπάς το όνομα αυτή
0: του τον δούλο του
2: Θεού Αντώνιος.
0: Ναι.
2: Και πέταγεται η μάνα του και λέει και Ιωάννης. Λέω, α, τώρα μου το λες.
0: Παρόλα αυτά.
2: Πολύ νωρίς μου το. Και λέει ο παπάς Αντώνιος. Το ναι, Ιωάννης στα χαρτιά.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Άρα μάλλον ήταν πονηριά που στο είπε εκείνη τη στιγμή.
2: Όχι, δεν ήταν πονηριά.
1: Ήταν πονηριά. Επίσης παίζει σε τι παπά θα πέσει. Γιατί αν είναι, σας ξαναλέω, των τύπων,
2: ναι.
1: Δεν μπορεί να το απορρίψει το όνομα. Ναι. Ας πούμε, εγώ έχω στο. Του κουμπάρου μου τέλος πάντων που του έχω αυτή το Σπύρο. Η κόρη του, η πρώτη, λεγόταν Μελίνα.
0: Μάλιστα.
1: Και το Μελίνα δεν το ήθελε ο παπάς. Και κάνανε αυτό που λέει η Αθηνά.
0: Γιατί
1: το βάλανε στα χαρτιά.
0: Ορθόδοξο, ναι. Το Μελίνα ναι. Δεν υπάρχει γι' αυτό.
1: Μερικοί παπάς έχουν αυτά.
2: Ναι,
1: όπως επίσης θέλουν ο νονός. Πρέπει να προσκομίσει και χαρτί ότι είσαι και βαπτισμένος.
2: Βέβαια.
1: Και
2: παντρεμένος, αν είσαι παντρεμένος με θρησκευτικό.
1: Ορίζουν. Ναι.
0: Τι
1: είναι η οικογενειακή σου κατάσταση. Κάτι αυτά, κάτι αυτά, κάτι fluid καταστάσεις. Κάτι αυτά έχουμε ένα παιδί και τα
0: πράγματα.
1: Κάτι σύμφωνα συμβίω, βέβαια δεν θα θέλει ο παπάς ο καλός, ο παπάς ο Μακής.
2: Ανοίγουμε μεγάλο θέμα αύριο.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
2: Ωραία, το έχουμε κλειδώσει.
1: Θα συζητηθεί. Λοιπόν, 6-9-37-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
0: πούμε τα τηλεοπτικά που λέγαμε.
1: Έχουμε μια εκκρεμότητα τηλεοπτικού. Γιατί λίγο κάτι που έχει αρχίσει να συζητιέται. Να πούμε και καλή αρχή. Να πούμε χαιρετισμούς. Εμείς είμαστε πάρα πολύ υπεράνω. Και στον Χρήστο Φερεντίνο και στην Κατερίνα Καραβάτου. Είναι και φίλοι μας εμάς. Είσαι και δική σου, συνάδελφο. Λοιπόν, ότι γιατί πηγαίνει το ένα στούντιο και δεν πάει τόσο πολύ καλά το άλλο. Βέβαια είναι η αρχή.
2: Ναι, από την πρώτη εβδομάδα δείχνουν.
1: Εγώ θα μείνω στο ότι του Αναγνωστόπουλου και τη Νάνση Ζαπέτογλου. Θανάση Αναγνωστόπουλου, Νάνση Ζαπέτογλου. Αφενός έχουν την εμπειρία κτλ. Αλλά απέδειξαν ότι τελικά ο Sky δεν είναι χαντάκι της ψυχαγωγίας όπως το χαρακτηρίζουμε εμείς ή της δουλειάς.
0: Κάνουν μια χαρά νούμερα.
1: Ότι αν
0: χωρίς υπερβολές.
1: Ακριβώς. Και να θυμίσω ότι και η Φέη δύο εβδομάδες έκανε νούμεράρε στο Sky. Μετά έπεσε.
0: Ωραία.
1: Ούτε ο Λιάγκας είχε πάει καλά. Ούτε η Μαλέσκου είχε πάει καλά. Ναι. Τελικά. Να, πάνε αυτοί.
0: Κοίταξε να δεις. Λίγο απ' έξω το είπες ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να καταλήξει η μπίλια. Πάρα πολύ νωρίς. Αλλά μία πρώτη έτσι εντύπωση την έχουμε. Κοίτα, όσον αφορά την εκπομπή της ΕΡΤ, γιατί οι δύο όνομα έχουν και οι δύο, στούντιο λέγονται, νομίζω
1: που ότι... είναι Βερεντίνος Καραβάτου και ο Γιάννης, ο Κορδόνης.
0: Ναι, νομίζω ότι μεταξύ τους έχουν χημία οι άνθρωποι, γιατί συνεργάζονται και στο ραδιόφωνο, είναι χρόνια συνεργάτες και φίλοι. Εγώ προσωπικά, δική μου άποψη, γνώμη, είναι ότι...
1: έχετε μεγάλη σκατήλα.
0: Ναι, ότι το Χρήστο το Φερεντίνο... Όχι, μισό λεπτό. Το Χρήστο το Φερεντίνο τον έχω συνδυάσει με τηλεπαιχνίδι. Είναι μαέστρος, ρε παιδιά.
1: Και
0: το κάνει πάρα πολύ ωραία.
2: Να βάλουμε
0: ένα εσωτερικό παιχνίδι. Ναι. Όχι, ναι, εγώ πώς τον έχω συνδυάσει. Τώρα που ξαφνικά καλούμε εγώ ως θεατής, που δεν είμαι και φανατικός αυτού του είδους, να παρακολουθήσω τον Χρήστο Φερεντίνο να μου κάνει μία άλλο είδους εκπομπή, μπορεί να μην είναι το.
1: Ωραία, να το κάνουμε στούντιο deal.
0: Μπράβο.
2: Και να
0: επιτυχημένο. Ναι, έχει πολύ ωραίο περιεχόμενο. Δεν μπορώ να πω. Θα φανεί στην πορεία.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. όλοι, τους παρακολούθησα. Είναι αρκετά.
1: Ναι.
2: Και μου, δεν το λέω επειδή η Κατέρινα την αγαπάω και είναι φίλη μου. Ρε, ξέρεις, θα μπορούσα να μην πάρω θέση.
1: Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το κακό. Δηλαδή, αν πούμε ότι μία μέρα δεν περάσαμε καλά. Δευτέρα δεν ήταν ωραία μέρα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα παρεξηγείται όλη η εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι έτσι. Αν πεις ότι αυτό ακόμη δεν έχει πιάσει και θα πιάσει, δεν κρίνεις τον άνθρωπο ή δεν χαλάει σχέση σου με την καραβά.
2: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Αλλά αυτό που θα θέσω εγώ και εσύ, Δημήτρη, που έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, θα μου το εξηγείς. Αυτές οι εκπομπές που έχουν να κάνουν το μεγαλύτερο τους μέρος με μία συνέντευξη.
0: Ναι.
2: Δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο το πρόσωπο.
0: Τότε να μην έχουμε τόσο μεγάλη συνέντευξη, να την κάνουμε μικρότερη.
1: Περισσότερο παίζει ο τρόπος συνέντευξης. Κάνουν αυτό ότι ακούνε τον καλεσμένο και μιλάει ώρα ο καλεσμένος. Το κάνουν αυτό.
2: Ναι, από όσο έχω δει. Ναι.
0: Ωραία. Επίσης, και το η εύκολη λύση ως άποψη είναι το εξής: ότι είναι νούμερα ΕΡΤ που λέμε. Αυτό που λέμε ότι και καλά η δημόσια τηλεόραση αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ ανταγωνιστική κλπ.
2: Αυτό είδαμε ότι δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει.
2: Δεν ισχύει. Γιατί σε περιπτώσεις ήταν μια χαρά.
1: Eurovision λε.
2: Όχι, Eurovision γενικά. Και το στούντιο πέρσι πήγαινε. Ναι, είναι θέμα. Είναι αρχή ακόμα.
1: Εντάξει, τα πάμε πάλι για αυτά.
0: Πάμε.
1: Να πάμε σε ένα τραγούδι για να γυρίσουμε τις καλημέρες μας.
0: Ναι,
1: εδώ είμαστε, παιδιά. Η χειρότερη κουπή στο μικρό ραδιόφωνο. Ούτε να θάψουμε δεν μπορούμε.

0: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Λοιπόν, σε αυτούς που πηγαίνουν τώρα στη δουλειά, σε αυτούς που φτάσανε στη δουλειά,
10: μπράβο,
9: και σε αυτούς που έχουν μπροστά ένα 8 ώρα ακόμα και περιμένουν να περάσει η ώρα τους.
11: Και σε αυτούς που έχουν ρεπό καλημέρα και άδεια σήμερα, καλημέρα στους κασκαντέρ, καλημέρα στους εγκληματολόγους, καλημέρα στους ενδυματολόγους, καλημέρα στους ηχολήπτες, καλημέρα στους εφευρέτες της ζωής αυτής.
10: Μανάβηδες, μπακάλιδες, ιχθυοπόλες, κρεοπόλες. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και φυσικά

Μα θα σε βρω, αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
1: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Ρυθμός 949.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ σταθερά συντονισμένη στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Καινούργια εβδομάδα ξεκινά φυσικά με όλες τις ελληνικές επιτυχίες ασταμάτητα να παίζουν η μία μετά την άλλη εδώ. Παρέα σου θα είμαι για την επόμενη μία ώρα, ο Αντρίας Πολυμερόπουλος στο μικρόφωνο. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, θα μας βρει στα social media, Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου.
1: Άλλα να σκεφτείς μόνο τον προορισμό, έχω ήδη κάνει στο μυαλό εικόνα πώς θα ντυθώ.
0: Και ξέρετε, πολλές φορές αναρωτιόμαστε ποιο είναι το σωστό timing για να επενδύσουμε στον εαυτό μας. Η απάντηση είναι τώρα. Και το City Unity College είναι ο σύμμαχος που θέλεις δίπλα σου. Με ένα τεράστιο φάσμα σύγχρονων προγραμμάτων από ψυχολογία και παιδαγωγικά μέχρι πληροφορική, business, νομική αλλά και εμπορικό-ναυτικό, προσφέρει αναγνωρισμένα bachelor και master που ανοίγουν τις πόρτες στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να σας διευκολύνουμε. Κλείστε τώρα, καλέστε τώρα στο σταθμό μας 2610-224-261 και εξασφαλίστε απευθείας 10% έκπτωση στα δίδακτρα. 2610-224-261 μας παίρνεις τηλέφωνο, εξασφαλίζεις 10% έκπτωση στα δίδακτρα για τη σχολή που θα επιλέξεις εσύ στο City Unity College και κάνεις την αρχή σου σήμερα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στο Σταύρο, χρόνια πολλά στη Σταυρούλα. Και μαζεύεστε που λες σπίτι σήμερα με την παρέα για γιορτή. Και αρχίζει η κουβέντα τι θα φάμε. Άλλος θέλει chicken burger, άλλος cheeseburger. Υπάρχουν και τα παιδιά στην παρέα που θέλουν τα δικά τους. Και έτσι αρχίζει να γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Μην αγχώνεστε όμως, γιατί η Pizza Fam προνόησε για όλη την παρέα με τα mini burgers. Για τους μικρούς υπάρχουν τα mini kids burgers με σμουρό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burger με τις αγαπημένες σκοτομπουκές. Για τους μεγάλους η απόλαυση απογειώνεται με τα mini chicken burgers με τσένταρ αλλά και σος μουστάρδας, αλλά και τα mini cheeseburger με ζουμερό μοσχαρισιό μπιφτέκι και τραγανό μπέικον. Έρχονται σε τριάδες μαζί με χρυσαφένιες πατάτες για να δοκιμάσουν απ' όλα. Και επειδή γιορτή χωρίς γλυκό δεν γίνεται, δοκιμάστε με τη νέα μεγάλη προσφορά 3 mini kids chicken burgers με πατάτες και μια ολόκληρη αχταριστή πίτσα sweet pizza crunch merenda Oreo strawberry μόνο με 13,90. Μπες τώρα στο Pizza Fan GR και καλή απόλαυση. Και φυσικά σε όποια γιορτή και αν πας, ένα κουτί με τα ποιοτικά, τα μοναδικά, τα αυθεντικά, τα παγωτίνια του Edelweiss είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Λοιπόν, δυναμώστε, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ στο ρυθμό 949.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Ρυθμός 949.
7: Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Συνεχίζουμε και πετάμε μουσικά ψηλά. 2-6-10-2-24-2-61 το τηλεφωνό μας. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, στα social media. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Καλημέρες να δώσουμε σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα από που κάνουν να σ' ακούς. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, χρόνια πολλά στη Σταυρούλα, τη Ρούλα. Λοιπόν, αν το επόμενο βήμα σου είναι οι σπουδές σου, μην το αφήσεις στην τύχη. Γιατί το City Unity College σου δίνει την δυνατότητα να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο από κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια, μένοντας εδώ. Είτε σε ενδιαφέρει η ψυχολογία, η ειδική αγωγή, η διοίκηση επιχειρήσεων, η πληροφορική, είτε τομεακές σπουδές όπως ναυτιλιακά, τουρισμός, νομική και αθλητισμός, στο City Unity College βρίσκεις το πρόγραμμα που σου ταιριάζει απόλυτα σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Και μην ξεχνάς, όσοι κάλεστε τώρα στο 2610-224-261 κατοχυρώνεις έκπτωση 10% στα δίδακτρα. Πάρε μας τηλέφωνο και πάρε την έκπτωση για να ξεκινήσεις στο μέλλον σου. Και φυσικά πάντα με τους καλύτερους, City Unity College εδώ στην Πάτρα, με ζώνος 5 και στο 2610-208-100. Η επόμενη στάση ζωή σου είναι εκεί, είναι στο City Unity College και σε περιμένει. Και αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70's. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει νέα vintage collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρης Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις νέες απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special που πραγματικά τα έχει όλα. Απόλαυσέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων, καταψυκτικό 330 ml μόνο με 9,5 ευρώ.

Λοιπόν, αυτά τα νέα μας και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ την ίδια πάντα ώρα, στο ρυθμό 9.49, στην πτήση 9.49. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Και φυσικά, εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 9.49, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

μονάχα. Τα νύχια σου που πήγες με μανία στην καρδιά μου και τα έκρυψες, με ισοπαίδωσες. Τα σάκι το κορμί μου και η γλώσσα σου τσιγάρο με κατέστρεψες, με διέλυσες. Εκεί που ήσουν πάθος μου πια τσέπη, τώρα λάθος με χαλάρωσε, χαλάρωσε. Ακόμα η ψυχή μου με την πάρτι σου δεν ψάρωσε.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνωπλος. Είναι πνεύμα κι αλλά και στις πληγές μου κάποια βράδυ λιποθύμαχα. Μα σε περίμενα, μα στήριο ετοιμάσου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάτισες και μ' άφησες. Να πέφτω από τον πέμπτο και εσύ στο πετάγμα σου. Μα ησύχασε, ησύχασε. Να δεις πως ανασταίνεται αυτός που το ξεσκίσανε.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός 949.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Κουκλές που μιλάνε. Και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια? Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρυβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε. Ο Τόμας Έντισον.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
6: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
5: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.

λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Περίεργες μέρες αυτές, περίεργο Σαββατοκύριακο με μία πολύ διαφορετική συνθήκη στη χώρα μας. Γιατί δεν χάθηκε από τη ζωή απλά ένας καλλιτέχνης, αλλά άνοιξε και ένα κουβάρι με πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και πράγματα που υπήρχαν στην κοινωνία τα οποία ίσως δεν γνωρίζαμε περισσότεροι από εμάς. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ χθες Κυριακή στη Νίκαια, στον τόπο καταγωγής του, στον τόπο που μεγάλωσε, υπήρχε δυνατότητα από τις 7.30 ώρα το απόγευμα ο κόσμος να πάει και να αποχαιρετήσει το αγαπημένο του καλλιτέχνη. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν. Θα έχουμε Γιώργο Μαζονάκη σήμερα, τραγούδια που αγαπήσαμε, να τον τιμήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας και φυσικά μένετε στην παρέα μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εκπομπή όσο το δυνατόν περισσότερο happy γίνεται.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και όπως καταλάβατε είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα που λέμε αλήθειες, εδώ πέρα που όταν είμαστε στεναχωρημένοι αυτό φαίνεται, εδώ πέρα που έχουμε και προβληματισμό, παιδιά, πέρα από viral θέματα. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για δύο ώρες, για κάτι λιγότερο βασικά από δύο ώρες και... Είναι μια δύσκολη συνθήκη σήμερα. Παρ' όλα αυτά έχω επιλέξει έτσι μερικά θεματάκια γιατί αντιλαμβάνομαι το ότι βρίσκεστε στο αμάξι. Όλοι έχουμε επηρεαστεί και έχουμε έτσι μπει σε ένα πολύ άσχημο mood αυτές τις μέρες. Νομίζω το ότι χρειαζόμαστε χαρούμενες ειδήσεις μέσα σε πολύ δυσάρεστα γεγονότα και αυτό θα φροντίσουμε να κάνουμε. Και φυσικά πάντα η μουσική είναι εδώ πέρα να μας συντρομεί.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή με το iPhone 18 να έχει παιδιά έρθει να αλλάξει τα δεδομένα στη χώρα μας. Πάρα πολύ ακριβό, βρε αδελφέ, έχω να πω σε αυτό το σημείο. Μπορεί κάποιος να το αγοράσει αυτή τη στιγμή? Νομίζω μόνο αν είσαι πάρα πολύ καλά οικονομικά. Και Σεπτέμβρη, ποιος είναι καλά οικονομικά, βρε παιδιά? Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας. Ζωρική σημερινή ημέρα, όπως είπαμε και προηγουμένως και θα λέμε σε κάθε μασόν. Το Ανήκω είναι ένα τραγούδι που αυτές τις μέρες τρεντάρει πάρα πολύ στα social media και όχι μόνο. Έχω μαζέψει μερικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία νομίζω αξίζει να τα χρησιμοποιήσουμε σαν ήχο.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: B-Viral Radio Show.

ίδιο σώμα τενώνω, το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

καλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμ στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σας είπα πριν ότι έχω μαζέψει μερικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Να πούμε επίσης ότι στα ραδιόφωνα την ημέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης ακούστηκαν τραγούδια του 245 φορές, αν τα έχουμε μετρήσει σωστά εδώ πέρα με βάση τα στοιχεία που μας έχουν έρθει. Όπως καταλαβαίνετε, η μουσική δεν πεθαίνει ποτέ και όταν ένας καλλιτέχνης είναι τόσο εμβληματικός, μερικά πράγματα δεν θα ξεχαστούν και ποτέ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε επιτυχίες και θα επιστρέψω με τα τραγούδια που ακούσαμε περισσότερο όλη η Ελλάδα αυτές τις μέρες και τα τραγούδια που τρεντάρουν περισσότερο στα social media.

ΟΑΤ 6 προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και πάμε λοιπόν να δούμε το top 10 των Ελλήνων από τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη αυτές τις μέρες. Με τις ώρες μικρές να είναι στη θέση νούμερο 1 και το ανήκω σε μένα στη θέση νούμερο 2. Στο νούμερο 3 σαν ήμουν παιδί. Στο νούμερο 4 αγαπώ σημαίνει. Στο νούμερο 5 4 πήγε. Στο νούμερο 6 ενόπνευμα φθηνό. Στο νούμερο 7 το Σάββατο. Στο νούμερο 8 το να περνάς. Στο νούμερο 9 απόψε θα σου ονειρευτώ. Και στο νούμερο 10 τα δύσκολα φεγγάρια. Το απόψε θα σου ονειρευτώ, το ανήκω σε μένα, αλλά και το να περνάς, το έχουν σπάσει επίσης πραγματικά το ταμείο και στο TikTok. Οπότε θα τα ακούμε αυτές τις μέρες. Αυτό θέλουμε να συμβαίνει. Και φυσικά θα θέλαμε ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης να είναι εδώ.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Βαρύ το κλίμα σήμερα, το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Παρ' όλα αυτά εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προκειμένου να σας φτιάξουμε τη διάθεση, γιατί αντιλαμβανόμαστε παιδιά ότι όλοι έχουμε δύσκολες μέρες, είναι πολύ δυσκολότερες αυτές και θέλουμε να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο, ειδικά όταν είμαστε στο αμάξι. Κάνω λάθος? Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες, τα νέα, οι εξελίξεις, γενικά πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Έχουμε συζητήσει πολλά, είμαστε έτσι σε μια περίεργη φάση όλοι. Να πω λοιπόν ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες επέλεξαν να αναφερθούν επί σκηνής το Σαββατοκύριακο στο Γιώργο Μαζονάκη. Άνθρωποι που ήταν φίλοι, συνεργάστηκαν χρόνια, οι οποίοι δεν θέλησαν να μιλήσουν σε κάποια εκπομπή, ήταν εκεί πέρα προκειμένου να μιλήσουν με τη μουσική τους στην πίστα. Αρκετοί ήταν αυτοί, με πιο καθηλωτικούς θα έλεγα εγώ, τον Ήβο και τη Λένα Ζευγαρά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, εδώ πέρα θα είμαστε να συζητήσουμε πολλά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω.

Τρελαθώ. Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλά μια συναυλία αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν και ένας φόρος τιμής στο Γιώργο Μαζονάκη, διαφοροποιήθηκε το πρόγραμμά του. Ο Αντώνης Ρέμος προφανέστατα και ενέταξε τραγούδια αγαπημένα μέσα που μας θυμίζει το Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν μια συναυλία που είχε πολύ μεγάλη σημασία για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για τον ίδιο και νομίζω το ότι άξιζε να γίνει. Να πούμε λοιπόν ότι ο κόσμος μαζεύτηκε από την παραλία Θεσσαλονίκης μέχρι το Μακεδονία Παλάς με τεράστια απόσταση και αυτά τα 30 χρόνια νομίζω ότι θα τα θυμάται για πάντα ο Αντώνης Ρέμος. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, μισή ώριτσα θα έχουμε ακόμα μαζί και εγώ επιστρέφω.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Δύσκολη μέρα σημερινή, θα την ξεπεράσουμε, όμως ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Λίγο πιο μαζεμένο, λίγο πιο στενάχωρο. Αλλά παιδιά, εντάξει, οι εκπομπές έτσι είναι. Μεταφέρουμε τον παλμό των ανθρώπων. Πρέπει να σας διασκεδάσουμε, το καταλαβαίνω. Αλλά πολλές φορές νομίζω ότι είναι πιο ωραίο να περάσουμε και την αλήθεια μας μέσα από το μικρόφωνο. Προσωπικά δεν έχω δουλέψει, δεν έχω συνεργαστεί ποτέ με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όμως είμαι ένας άνθρωπος που, επειδή βρίσκομαι στον καλλιτεχνικό χώρο, δεν το έχω πάρει πολύ καλά, όπως δεν θα το έπαιρνα και για κανέναν άλλον άνθρωπο. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο θα βρισκόμαστε ίδια ώρα εδώ πέρα και φυσικά εδώ πέρα μένετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για πολύ ωραία μουσική. Μέχρι αύριο λοιπόν, φιλάκια πολλά. Bye!

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το καλοκαίρι τρώμε έκανε ένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακώς. Βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: αν και δεν.
1: Καλή, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Η φωνή δεν είναι πολύ συνεργάσιμη, αλλά εμείς είμαστε εδώ 14
0: Σεπτέμβρη. Πέφτουμε σαν τις κατσαρίδες, πες στον κόσμο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η Λένα Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
0: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Παιδιά...
1: Όρθιος για την ώρα, καθιστός βασικά.
0: Καθιστός είσαι.
1: Ένα τέλικο σκουζίρι στην παρέα σου.
0: Λοιπόν.
1: Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Θα συνεχίσουμε με όλο καινούριο Ηλία Βρετό, πρόστιμο. Το ακούτε πρώτα εδώ, γιατί αυτά τα πράγματα συμβαίνουν εδώ.
0: Έτσι.
1: Στον Daily Couscous.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δύο ώρες γεμάτες μουσική, δύο ώρες γεμάτες
0: επιτυχίες.
1: Όλα τα juicy θέματα. Έχουμε να πούμε για Ντόνι Ρέμο, για τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε να πούμε για τη ΔΕΘ, έχουμε να πούμε για πολλά όμορφα πράγματα.

0: Αυτά τα θάθα πόσες φορές έχουν υπάρξει στη ζωή μας. Λοιπόν,
1: είναι και επίκαιρο έτσι τώρα. Θα γίνει πολύ επίκαιρο αυτό το τραγούδι.
0: Αναμένεται, είπαν ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς. Μετά την επίθεση που δέχτηκε κιόλας στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Εδώ είμαστε, παιδιά, να δούμε τις εξέλιξεις. Πολιτικές θέσεις δεν λαμβάνουμε.
1: Σε καμία περίπτωση, αλλά θέλω. Εγώ το έλεγα από την άποψη των εκλογών. Δηλαδή, είναι τώρα προς το τέλος της φετινής σεζόν ουσιαστικά. Νομίζω κάπου εκεί λένε ότι. Ναι. Ούτως ή αλλιώς το
0: λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη συναυλία του Ντόνι Ρέμου που έγινε το σύστριγκλο. Το σύστριγκλο. Και πριν και μετά.
1: Και πριν και μετά, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πολύ λαμπερή. Καλεσμένοι να πούμε, Μαντό, Κέτι Γαρμπή, Δέσποινα Πανδύ, Γιώργος Θεοφάνους, Κώστας Χατζής, Ροναλντίνιο,
1: Gypsy Kings,
0: Γρηγόρης Αρναούτογλου που έκανε και τον συντονισμό κτλ. Μία μεγάλη γιορτή για τον Αντώνη Ρέμο, γιόρτασε 30 του χρόνια στην πόλη του.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ήταν μία συναυλία η οποία... Νομίζω ότι θα μείνει πραγματικά χαραγμένη
0: νομίζω
1: στο μυαλό της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι, και, ήταν ελεύθερη για τον κόσμο, νομίζω το χάρηκε ο κόσμος αυτό. Ήταν ένα δώρο.
1: Νομίζω το χάρηκε και ο Αντώνης Ρέμος.
0: Πάνω απ' όλα, νομίζω και πρώτα απ' όλα. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο δικός μου δρόμος από τον Γιώργο Θεοφάνους που ήταν και μαζί. Από τα 35 χρόνια που γιόρτασε ο Γιώργος Θεοφάνους στο Ηρώδιο. Και είναι ο Αντώνης Ρέμος, πρώτη φορά σε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και το Χριστοδάτη. Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: Θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς αυτό που περιγράφει ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Έκανε και την πρεμιέρα του με την Έλλη Κοκκίνου.
1: Βέβαια.
0: Να τα πούμε και αυτά τα ωραία.
1: Αμέ.
0: Ένα ωραίο σχήμα για μένα. Είναι δύο αγαπημένοι μου άνθρωποι που είναι εκεί πέρα. Και η Έλλη την αγαπώ πολύ.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Και τον Πέτρο φυσικά. Και είναι από τα σχήματα που εγώ ας πούμε θα ήθελα να δω.
1: Θυμάμαι, θα σου πω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι στα γενέθλιά σου λοιπόν, Παναγιώτη μου, που είμαστε. Δεν ξέρω πότε έχει ξεκινήσει να ψήνεται αυτό το σχήμα. Αλλά θυμάμαι στα γενέθλιά σου που ήμουν παρούσα, γιατί είχα πάει να μιλήσω στην Έλλη εκείνη την ώρα, που έρχεται ο Πέτρος και του λέει: Έλλη, θέλω να σου δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια γιατί είσαι πολύ καλό παιδί. Αυτό ήταν σαν να έγινε έτσι ένα.
0: Ψινότανε καιρό, να ξέρεις.
1: Πριν τα γενέθλιά σου.
0: Πριν τα γενέθλιά μου, μάλλον.
1: Όχι.
0: Εκεί κοντά στα γενέθλιά μου είχε ξεκινήσει να ψήνεται μια κατάσταση προς την επιχείρηση και την Έλλη.
1: Α.
0: Όχι προς τον Πέτρο και την Έλλη.
1: Εντάξει. Εντάξει, γιατί ήμουν παρούσα σε αυτό που σου λέω.
0: Το ψήσιμο με την Έλλη, για να ξέρεις, έγινε μετά τη δεύτερη εβδομάδα που ξεκινήσει το Φαντασία με την Real Need.
1: Okay. Σε κάθε περίπτωση.
0: Θα πω όλα να τα ξέρεις από μέσα.
1: Εγώ έχω να σου πω πάντως ότι το πρώτο τέτοιο είχε γίνει πριν είχαν ξεκινήσει και είχαν κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, ήμουν παρούσα.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
4: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ρυθμός 949.
8: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Τα σπάμε εδώ με Αναστασία. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Κάθεται ακριβώς απέναντί μου και είμαστε σε μια φάση τέλος πάντων, παιδιά, που όπως και να το κάνουμε, ερχόμαστε και εμείς. Συνερχόμαστε βασικά, ο καθένας με τη δική του την τρέλα και την έρωση. Να καταλήξω εκεί.
0: Παιδιά, θέλω να σου πω, ήμουν στο αεροπλάνο, γυρνούσαμε.
1: Από κάπου.
0: Ναι, γυρνούσαμε μια πολύ γνωστή εταιρεία τέλος πάντων. Και είχε, παιδιά, ένα κέικ κανέλας. Ερωτεύτηκα.
1: Ναι.
0: Μου σκέψε να έχει και γεύση. Τρελάθηκα. Τρελάθηκα.
1: Κέικ κανέλας.
0: Κέικ κανέλας. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έμοιαζε με φανουρόπιτα.
0: Όχι, ήταν πιο ωραίο.
1: Πιο ωραίο.
0: Βασικά θα σου πω κάτι. Ήταν σαν να τρως μια μους κανέλας. Τόσο μαλακό, τόσο ωραίο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται ένα Daily Throwback σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Μείνετε εδώ στην παρέα μας συντονισμένοι.
0: Όχι, γιατί ολοκαίνουν για να βύσει εδώ στο Daily Couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατά Παύλο Κούσκα, το Παύλο Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok, εδώ Βεβαίως. Είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, έχετε ένα daily throwback πάρα πολύ ωραίο. Αγαπημένο, πάρα πολύ εύκολο.
1: Είμαι όλη αυτή.
0: Λέω εκκλησία.
1: Για κλέψτε λίγο.
0: Είναι του 2005.
1: 5?
0: Ναι.
1: 20 χρόνια πίσω, 21.
0: 21 χρόνια πίσω. Ο συνθέτης είναι ο ίδιος ερμηνευτής και ο στιχουργός είναι ο Νικολάου ο Νικόλας. Φίλος μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πανεύκολο. Κάνω πρόβες. Πώς μοιάζει ένα γέλο γυλιό για να θυμηθώ.
1: Παρακαλώ. Πώς
0: κάνω
1: μοιάζει?
0: Πρόβες.
1: Ναι.
0: Μήπως ξαναπώ το σ' αγαπώ. Δεν θυμάμαι ούτε μία καλή κουβέντα να σου πω. Μόνος θα είμαι και δεν σε θέλω δίπλα μου λεπτό. Κάνω πρόβες. Πώς μοιάζει ένα γέλιο για να θυμηθώ. Κάνω πρόβες. Μήπως ξαναπώ το σ' αγαπώ. Δεν θυμάμαι ούτε μία καλή κουβέντα να σου πω. Μόνος θα είμαι και σιγά σιγά την κάνω από εδώ. Αυτά.
1: Α, okay.
0: Αλήθεια. Πανεύκολο.
1: Κάνω πρόβες.
0: Κάνω πρόβες.
1: Έχει γράψει. Αυτό σκεφτόμουν. Έχει γράψει ο συνθέτη.
0: Ο ερμηνευτής είναι και συνθέτης.
1: Ο ερμηνευτής είναι και συνθέτης, μάλιστα.
0: Δεν έχει γράψει σε πολύ κόσμο, κυρίως στον εαυτό του γράφει.
1: Στον εαυτό του.
0: Ναι, κατά βάση. Δεν τον έχω ακούσει να γύρωσε.
1: Ακόμα είναι.
0: Στα πράγματα, ναι. Είναι. Όχι πάρα πολύ ενεργός, δεν είναι πρώτη γραμμή, αλλά είναι ο άνθρωπος, ναι, πολύ.
1: Α. Καλό, παιδί.
0: Ναι.
1: Παναγιώτη, δεν έχω ιδέα.
0: Μόλις χωρίσα, θα βγω να τα γιορτάσω. Μόλις χωρίσα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και βρίσκω άλλη αγάπη και φεύγω να σωθώ. Στο αδειό μου κρεβατί το πρωί θα αναστηθώ.
1: Μόλις χωρίσα.
0: Το πήγε την ιστορία να ξέρεις ο Νικόλας όταν το είχε γράψει. Ναι. Το είχε γράψει για μπαλάντα. Μπαλάντα ματωμένη.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Και άλλαξε
0: το. Αναγκάστηκε και άλλαξε το στίχο σε κάποια στιγμή γιατί το είχε κάνει πολύ beat ο Κωνσταντίνος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ήταν τότε χωρισμένος ο Νικόλας, πατώματα.
1: Χάλι, πατώματα.
0: Ναι, τον είχα ρωτήσει. Του λέει τι χαρούμενο αυτό που χώρισε. Μου λέει δεν ήταν έτσι το τραγούδι. Το έδινε, το δώσε μου λέει στον Κωνσταντίνο, γιατί τότε ήταν στην Κύπρο ο Νικόλας, και μου το έκανε, μου λέει. Και αναγκάστηκα και άλλαξε κάποια κομμάτια του στίχου.
1: Άντε ρε. Έχει δώσει ο Κωνσταντίνος, ξέρεις πού?
0: Πού?
1: Στην Αναβύση.
0: Στην Αναβύση.
1: Βεβαίως. Την έρημη πόλη.
0: Αλήθεια.
1: Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Μοιάζει μου ήμουν να τη δεις.
0: Και έχω τα μάτια
1: μου ορθά νύχτα.
0: Μπράβο.
1: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είναι αυτό.
0: Μπράβο του.
1: Και νομίζω είναι μουσική στίχη κιόλας.
0: Μπράβο του.
1: Ναι.

0: Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες ούτε και οι πιο παγωμένοι χειμώνες, λέει.
1: Τίποτα, παιδιά, δεν μας φοβίζει. Τώρα μπαίνουμε κανονικά. Νομίζω ότι έχουμε επιστρέψει όλοι στη ρουτίνα και στην καθημερινότητα.
0: Επίσης, θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια φωτογράφηση εμείς.
1: Εγώ και εσύ. Κάτσε να χάσω δύο κιλά ακόμα.
0: Εσύ μαζί. Κι εγώ.
1: Περίμενα να χάσω δύο κιλά ακόμα, γιατί ακόμα από το καλοκαίρι δεν
0: τα έχω. Με την κορτιζόνη.
1: Και εγώ με την κορτιζόνη.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Παιδιά, κορτιζόνη δεν πρέπει να γίνεται. Την τελειώνω, εγώ την ξεκινάω, Παναγιώτη.
0: Κορτιζόνη σε χαρά. Η κατάστασή μας κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Εντάξει, όχι. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνει για μικρό χρονικό διάστημα. Μικρό, τι μικρό, βέβαια. Εγώ πήρα για 10 μέρες σχεδόν.
0: Αλλά.
1: Ναι. Αλλά είναι ό,τι πρέπει για να.
0: Τι να κάνει. Από το να περνά αυτά που περνάμε, άστο. Καλύτερα έτσι.

ρυθμό 9 Σαρδένια. Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, η Λένη Γουίλιαμς στο 5 μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, όμω κάθε ακριβώ 5. Σα ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σα και για τα σχόλιά σα. Τα περί κορτιζόνης. Δεν την παίρνουμε ψιλοπίδημα. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Όχι μόνο Παναγιώτη, και εγώ και πάρα πολλοί κόσμοι, νομίζω, με ιώσει, λαιμού, air condition. Και αλλαγή τώρα που γίνεται αυτή η μικρή αλλαγή στον
0: καλά,
1: στο καιρό.
0: Καλά, εδώ το παθαίνουμε, μα το να μην ξέρεις τι ρούχα να φορέσουν είναι το χειρότερο.
1: Ναι, ισχύει. Εν τω μεταξύ, έχουμε και έναν σχετικά ζεστό Σεπτέμβρη, έτσι. Ενώ σε σχέση με...
0: Επίσης, παιδιά, να σας πω ένα πράγμα. Υπάρχουν, ευτυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο έντονα.
1: Τι?
0: Στο εξωτερικό, ας πούμε, έχει έξω ζέστη πάρα πολύ. Ναι. Και μπαίνει σε ένα μαγαζί, ναι, με ψυγείο.
1: Ναι. Ναι.
0: Ψυγείο τύπου να συντηρήσει και τρόφιμα. Ναι, όχι αστεία.
1: Το...
0: Ψυγείο.
1: Το βίωσα στη Σαγκάη αυτό.
0: Παιδιά, και έμπαινε, ναι, συνδρομένος. Σύνδρομες εκεί. Πώς να μην αρρωστήσεις?
1: Ναι, όχι, το βίωσα στη Σαγκάη.
0: Και γίνεται, πραγματικά. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρμπή.

0: αλήθεια τώρα.
1: Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
2: Εν τω μεταξύ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που ακούσαμε πριν από λίγο το υποσυνείδητο από την Κέτι Καρμπή. Για τη συναυλία αυτή με τον Διονύση Σχοινά
1: που ακυρώθηκε.
2: Εξαιτίας.
1: Άκου, αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, επειδή ήταν η τελευταία του συναυλία, είχαν οργανώσει μια υπερπαραγωγή, μια κάποια κατάσταση πολύ
2: δυνατή.
1: Ας πούμε, γκράντε.
2: Ναι.
1: Λόγω κάποιων πραγμάτων που και εγώ δεν τα ξέρω ακριβώς. Αυτά τα πράγματα τελευταία στιγμή τους ενημερώσαν ότι τελικά δεν μπορούν να γίνουν. Και γύρισε και είπε η Κέτι και ο Διονύσης ότι κοίταξε, εμείς είχαμε σκοπό να κάνουμε αυτή τη συναυλία. Γιατί έχουν ξανακάνει μέσα στο Κατράκιο συναυλία.
2: Ναι.
1: Είχαμε σκοπό να το κάνουμε αυτό για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και να κάνουμε όλες αυτές τις εκπλήξεις και αυτά τα πράγματα έτσι. Ναι. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν υπάρχει λόγο να γίνει συναυλία.
2: Κατάλαβα.
1: Εννοώ ότι δηλαδή δεν θέλανε να δώσει στον κόσμο απλά κάτι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιο μικρό.
2: Ένα ντουέτο, ας πούμε, και να βγαίνουν. Ναι, όχι, okay, καταλαβαίνω.
1: Θέλω να το κάνουν λίγο πιο.
2: Μεγάλο.
1: Αυτό το, ναι.
2: Okay.
1: Αυτή είναι η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Έχει γίνει χαμός και με το τραγούδι. Κατερίνα Λιόλιου. Ότι χειρότερο γνώρισε ήσουν εσύ και το καλύτερο που χώρισε ένα πρωί. Πόσους κόσμους ταυτίζεται με αυτό το στίχο, θέλω να σου πω.
2: Πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Νομίζω όλοι.
2: Δεν υπάρχει κάποιος που δεν ταυτίζεται.

0: Με ολοκαίρι Ηλία Βρετό φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το τελικό σχολείο σήμερα. Ξεκίνημα εβδομάδα, 14 χρόνια πολλά και πάλι στου Σταύρου, στι Σταυρούλε. Στι Ρούλε.
1: Να είσαστε χαρούμενοι, να είστε ευτυχισμένοι και πάμε έτσι όλοι μαζί δυνατά. Είναι αυτή η μέρα που ουσιαστικά έρχεται να σημάνει
0: ήρθε
1: την έναρξη.
0: Η μέρα.
1: Να σημάνε την έναρξη της σεζόν 2026-2027.
0: Το 2007.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ώρα και κορυφαία θα είμαστε παρέα σου. Δεν πας πουθενά, μένεις εδώ γιατί η καλύτερη μουσική δεν σταματάει.

0: Daily Couscous. Ρυθμό 9-49.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το καλοκαίρι τρώμε κανένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακώς, βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Για Patra Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ?
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
11: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
10: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου.
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
15: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
16: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
19: Νέα εβδομάδα.
3: νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
18: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
19: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
20: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
21: Και το πρωί το πάμε τάπα.
22: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
23: Όλη μέρα ρυθμός.
24: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. The Giannis Katinaki Show. Καθημερινά 5 με 8. Στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για δύο ώρες ακόμα θα κάνουμε παρέα. Γιάννης Κατινάκης, είμαι πίσω από το μικρόφωνο και μέσα στο αυτάκι σου και στην καρδούλα σου, ελπίζω. Και σήμερα, όπως είπαμε και από την αρχή, είναι μια διαφορετική εκπομπή προσαρμοσμένη στην ημέρα, γιατί όλη η Ελλάδα είναι θλιμμένη. Γιατί σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας και πραγματικά είδα πολύ βαθιά συγκινημένο κόσμο. Δεν έμεινα στην ποσότητα του κόσμου, έμεινα στην αλήθεια που έβλεπα στα βλέμματα των ανθρώπων. Είδα ότι πραγματικά ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μπει βαθιά στις ψυχές των ανθρώπων και δεν τον θεωρούσαν απλά έναν τραγουδιστή που θαυμάζουν και πηγαίνουν και τον βλέπουν και ακούν τα τραγούδια του. Είχε γίνει φίλος για πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί ήταν ένα αυθεντικό παιδί, ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν μπήκε σε στεγανά, ήταν ένας άνθρωπος που μίλαγε με την αλήθεια του και στη σκηνή και εκτός σκηνής, που είναι το πιο σημαντικό. Πόσες ιστορίες ακούσαμε αυτές τις μέρες για ανθρώπους που είχε βοηθήσει και δεν είχε πει τίποτα, γιατί ξαναλέω, αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό, να βοηθάς επειδή πραγματικά το θέλει η ψυχή σου και όχι για να φανείς. Ένας ξεχωριστός λοιπόν άνθρωπος κυδεύτηκε σήμερα. Βλέπω και τα μηνύματά σας, είναι πολλά, η θλίψη είναι μεγάλη. Συνεχίζουμε, εννοείται πως θα ακούσουμε σε λίγο και Γιώργο Μαζονάκη και έχουμε να πούμε κι άλλα για τη ζωή του. Για την ώρα Θοδωρής Φέρης και σε λίγο είμαστε πάλι μαζί.

Μαζί σου και εγώ βεβαίως, όπως κάθε απόγευμα, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ήμουν, είμαι και θα είμαι παρεούλα σου μέχρι και τις 8. Τώρα στην κίνηση, τη δύσκολη αυτή ώρα που γυρνάς από τη δουλειά σου, που σε έχουν πιάσει και τα νεύρα σου και λες Παναγιά μου και Χριστέ μου, τι θα γίνει πια, μα που είμαι επιτέλους στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, είμαι στο Μπρούκλιν, τι κίνηση είναι αυτή. Και λες, ποιος θα με ενημερώσει για το τι θα γίνει στην κίνηση. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, γιατί βλέπω τους χάρτες, που βέβαια σήμερα τα πράγματα τα βλέπω λίγο περίεργα. Καλά, η Κηφισίας έχει το χάλι της, το μαύρο, και πρόσεξε, κάνει κάτι τσαλίμιο τώρα η Κηφισίας, γιατί βλέπω ένα τετραγωνάκι πράσινο, ένα κόκκινο, μετά κίτρινο, μετά πάλι πράσινο, κόκκινο, κίτρινο. Είναι λίγο βιβεχρώμ, χρωματική παλέτα πάρα πολύ μεγάλη, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Ωστόσο, όσο πας προς το κέντρο, τα πράγματα είναι κόκκινα κατά κόκκινα, δηλαδή θα φύγεις από εκεί πέρα, υπολογίζω, το 2065. Κηφισός, ωστόσο, σήμερα είναι σε καλή σχετικά κατάσταση. Δεν θα γίνουν τα νεύρα σαρτιέρες και κοιλώτες, αλλά κλασικά και πέρα στο ύψος της μεταμόρφωσης, τα πράγματα είναι. Πήγα να πω σύσκατα και το είπα τελικά πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι καλά αυτό να κρατήσεις. Ενημέρωσέ με και εσύ για το που βρίσκεσαι και το τι συμβαίνει στους δρόμους. Γιατί είπαμε, εγώ δεν οδηγάω και παλεύω κάθε μέρα εδώ πέρα να τα πω κάπως αξιοπρεπώς. Το Viber μας είναι 6937-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σου. Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Περνάω σε Γιώργο Σαμπάνη και Άγρια Θάλασσα. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου, Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως, το The Γιάννης Κατινάκης Show. Μια εκπομπή που συνήθως συνηθίζει να μοιράζει το γέλιο και τη χαρά. Όμως σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε όλοι μουδιασμένοι και είναι η τόνη πολύ πιο κατεβασμένη. Γιατί, εντάξει, σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, σίγουρα το ξέρεις, σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας και πραγματικά είναι όλη η Ελλάδα συγκλονισμένη. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει ξανά για άλλο καλλιτέχνη τέτοια συλλογική συγκίνηση και θλίψη. Πραγματικά είδα την αλήθεια στα μάτια των ανθρώπων, είδα πραγματικό πόνο, σαν να χάναν ένα φίλο τους, ένα δικό τους άνθρωπο. Και όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, ο καλλιτέχνης είναι πιο δικός σου άνθρωπος και από τον δικό σου άνθρωπο. Γιατί είναι εκεί με μία νότα πάρα πολύ ιδιαίτερη σε κάθε στιγμή της ζωής σου ο καλλιτέχνης. Είναι εκεί στα δύσκολα, είναι εκεί στα εύκολα και είναι στις προσωπικές σου στιγμές μαζί. Στις πιο προσωπικές στιγμές η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και τα τραγούδια του ηχούσαν σε όλη την Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που για παραπάνω από τρεις δεκαετίες προσέφερε απλόχερα την φωνή του και την τέχνη του. Ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε από τα στεγανά και αυτό πιστεύω ήταν αυτό ένα από τα πολλά που τον κάνανε και ξεχώρισε. Δεν φοβήθηκε ποτέ να τολμήσει, δεν φοβήθηκε να βγει από τα καλούπια και δεν φοβήθηκε να είναι αληθινός και ο εαυτός του, γιατί για μένα έναν πραγματικό καλλιτέχνη του δίνει αξία η αλήθεια της ψυχής του. Να μην φοβάται να δείξει την αλήθεια του. Και ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ίσως και ο μοναδικός λαϊκός καλλιτέχνης που έκανε

κάνε τέτοια κατάθεση ψυχής χωρίς να φοβάται τίποτα. Και γι' αυτό νομίζω ότι ο κόσμος το ξεχώρισε και πέρα από θαυμασμό έτρεφε γι' αυτόν και αγάπη. Ξεκίνησε από την Πάτρα τα πρώτα του βήματα, ξεκίνησε το τραγούδι πολύ μικρός, από 16 ετών, και πάρα πολύ γρήγορα έγινε αγαπητός από όλη την Ελλάδα. Τι να πούμε, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη σήμερα. Θα τον απολαύσουμε κιόλας. Μου λείπει, θα ακούσουμε. Δυναμώνει στην ένταση, αν και νομίζω ότι αυτές τις μέρες όλη η Ελλάδα ακούει Γιώργο Μαζωνάκη. Το Spotify έχει πάρει φωτιά, στα ραδιόφωνα, στο YouTube, παντού ακούγεται, στα αυτοκίνητα. Παντού υπάρχει ο Γιώργος Μαζωνάκης και θα συνεχίσει να υπάρχει για πάντα.

0: Εδώ είσαι αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή, πάντα στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα σήμερα Δευτέρα. Είπα ότι είναι και του Σταυρού σήμερα και αν δεν το είπα το λέω τώρα. Και χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου τη Σταυρούλα που γιορτάζει. Και εννοείται περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και πρόσεξε τώρα. Κάθε μέρα εμείς έχουμε ένα ραδιοφωνικό ραντεβού. Δηλαδή περιμένεις 5 η ώρα να με ακούσεις. Όμως κάποια πράγματα ανατρέπονται και ανατρέπονται συγκεκριμένα τώρα την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Γιατί έρχεται, επιστρέφει μάλλον το Κάτι Παίζει Powered by Day. Και σου δίνουμε ραντεβού από τις 5 έως και τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες θα τις περάσουμε παρέα ζωντανά και σου έχουμε ετοιμάσει και μια πραγματικά εξαιρετική έκπληξη που πιστεύω θα σε κάνει να περάσεις πάρα πάρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρος δηλαδή. Ραντεβού λοιπόν στο Σύνταγμα την Τετάρτη μεθαύριο 5 με 8 και έτσι φεύγω σε ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Η άβολη φάση που συνειδητοποιείς, υποψιάζεσαι ότι σε φλερτάρει,
2: ναι,
1: η καινούργια σχέση του κολλητού σου ή της κολλητής σου.
2: Μου έχει συμβεί και ναι, εκεί έπαθα ένα σοκ και απλά το παρέκαμψα.
3: Πώς έκανα το κατάλαβες.
2: Ένα παράδειγμα. Ναι. Ήμασταν μαζί σε ένα κλαμπ, ναι, οι τρεις, και συζητούσε μαζί μου πώς θα ανοίξουμε OnlyFans για να βγάζουμε λεφτά.
3: Εντάξει, καλά, αυτό μπορεί να είναι για στήριξη.
1: Αυτό είναι επιχειρηματική κίνηση.
3: Αυτό μπορεί να το λύσει για πλάκα. Συνεργάτη.
2: Άκου να δεις μπλέξιμο, λέει. Εμένα μου την έχει πέσει ο άντρας της αδερφής μου λίγο πριν την παντρευτεί και της το είπα.
1: Είναι αδερφή σου, είναι πρέπει.
2: Δεν με πίστεψε. Λίγο πριν παντρευτεί και η κολλητή μου μου την έπεσε και ο άντρας της. Όπα. Δύο πεσήματα.
1: Για στη λίνιστα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά. Νέα κυκλοφορία. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνες σοφά.
3: Σόλο διβάνι.
2: Δι κουαλίτα.
4: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή.
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

Εδώ είμαστε και πάλι, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης θα είμαι στην παρέα σου και σήμερα, Δευτέρα. Μία δύσκολη εβδομάδα, μία δύσκολη Δευτέρα για όλους μας και για εμάς που είμαστε μπροστά ή στον αέρα μιας εκπομπής, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν αγαπήσει όλη την Ελλάδα, δηλαδή έτσι, το Γιώργο Μαζονάκη, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του. Και νομίζω είμαστε όλοι πάρα πολύ μουδιασμένοι και είναι κάτι που ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Έγινε τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα σε έναν τόσο νέο άνθρωπο. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και οι νομικές εξελίξεις εννοώ, αλλά δεν είμαι αρμόδιος να ενημερώσω για αυτά, δεν είναι ούτε η δουλειά μου. Αλλά πραγματικά οι πληροφορίες είναι καταιγιστικές, οι εξελίξεις μάλλον είναι καταιγιστικές. Ένας αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης από όλη την Ελλάδα, ένα παιδί που ξεκίνησε ταπεινά και έγινε η φωνή που εξέφρασε όλες τις ελληνικές ψυχές. Ένας άνθρωπος καθολικά αγαπητός. Ποτέ δεν έχω ακούσει κανένα να μου λέει ότι αντιπαθεί, ότι δεν του αρέσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, άνθρωποι από όλα τα μουσικά είδη σεβόντουσαν και γούσταραν τον Γιώργο Μαζονάκη. Και αυτό πιστεύω ότι είναι, οφείλεται μάλλον στη μαγιά και την αλήθεια του. Περιμένω λοιπόν και σένα τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και με επιτυχίες μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί. Και ακολουθεί Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό. Ακολουθεί Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία και σε λίγο πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 για μία ωρίτσα ακόμα θα κάνουμε παρεούλα. Είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και σε συντροφεύω τώρα που είσαι εικάζω κάπου στο αμάξι, κάπου στην κίνηση, ακόμα και στο σπίτι. Βεβαίως να μας ακούς και από το σπίτι. Όπου και αν βρίσκεσαι, θέλω να έχεις ρυθμό 949. Και τώρα θέλω να σε ενημερώσω για κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί όταν η ψυχαγωγία συναντά την προσφορά, το αποτέλεσμα είναι αντίπαλη και καλό η ένωση. Το δεύτερο μεγάλο YouTube Challenge επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για ακόμη μεγαλύτερες δοκιμασίες και έναν πολύ σημαντικό σκοπό, την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ. Μην το χάσεις λοιπόν, ξανά στα Βίλα Τσίνεμας, αντίπαλη για καλό η Ένωση, για λίγες ημερομηνίες, Θεσσαλονίκη 18 έως 20 Σεπτεμβρίου και Αθήνα 25 έως 27 Σεπτεμβρίου. Φύγαμε για ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού, μαζί μου η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα μιλήσουμε για μουσική, για τραγούδια, για ιστορίες. Και επειδή όπως πάντα η κιθάρα θα είναι δίπλα μου, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει η κουβέντα. Ή τι μπορεί να ακούσουμε live.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum νιασυναμίδη.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Με οπτική ίνα στο σπίτι, έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
11: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Αυτός είναι ο σταθμός μου.
15: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
16: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
17: Πλάω καλύτερος.
18: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
19: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
20: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
21: The Giannis Katinaki Show. Καθημερινά 5 με 8. Στο ρυθμό 949.
22: Ρυθμός 949.
23: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πήγε η ώρα 7, περάσαμε 2 ώρες που τις κάναμε παρεούλα και μέχρι και τις 8 θα με έχεις στα αυτάκια σου σήμερα Δευτέρα. Είπαμε και πριν, μια ιδιαίτερη μέρα, μια δύσκολη μέρα. Μια μέρα που όλη η Ελλάδα πενθεί, που όλη η Ελλάδα είναι στενοχωρημένη για τον πολύ αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Και έρχονται αυτές οι στιγμές και συνειδητοποιείς πράγματα με πάρα πολύ άχαρο τρόπο. Συνειδητοποιείς δηλαδή ότι πράγματα που θα ήθελες πάρα πολύ να είναι δεδομένα, δηλαδή οι αγαπημένοι σου άνθρωποι να είναι για πάντα εκεί, η ζωή να είναι δεδομένη. Δυστυχώς έρχεται λοιπόν και σου υπενθυμίζει ότι δεν είναι και ότι δυστυχώς μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι τρομακτικό, είναι πάρα πολύ δυστυχές, είναι ανάτριχο, είναι σοκαριστικό, δημιουργεί πολλές φορές και ανασφάλεια. Όμως ίσως να είναι και μια δύσκολη υπενθύμηση ότι δεν πρέπει να αναβάλουμε πράγματα. Θα μου πεις πολύ κλισέ. Δεν πειράζει όμως, γιατί πρέπει να λέμε και τα σ' αγαπώ μας, πρέπει να εκφράζουμε αυτό που έχουμε πραγματικά μέσα στη ψυχή μας, πρέπει να μιλάμε και το μόνο σίγουρο είναι το σήμερα και το τώρα. Για μετά κανείς δεν ξέρει και το καταλαβαίνουμε καθημερινά και ειδικά με τέτοια τόσο δυστυχή και στενάχωρα γεγονότα έρχεται και δυστυχώς η υπενθύμηση. Συνεχίζουμε λοιπόν και θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 8. Απόν για τώρα θα ακολουθήσει φυσικά Γιώργος Μαζονάκης και σε λίγο πάλι μαζί.

Αγαπώ σημαίνει αυτό που συνέβη από χτες με τον Γιώργο Μαζονάκη. Πραγματικά είναι ένα δείγμα του τι σημαίνει η αγάπη, ανιδιοτελής αγάπη. Βέβαια θα μου πεις, η αγάπη πάντα περιέχει ανιδιοτέλεια. Αλλά είναι μαγικό το να βλέπεις ανθρώπους που δεν τον είχαν γνωρίσει ποτέ και απλά τους συντρόφευε μέσω της τέχνης του. Το πώς ήταν εκεί πέρα, με τι παλμό, με τι συγκίνηση. Είναι πραγματικά τεράστιο το μεγαλείο αυτό. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Απολαύσαμε φυσικά τον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη. Από την προηγούμενη Πέμπτη ακούμε τα τραγούδια του συνέχεια. Δικό μου αγαπημένο είναι νομίζω το Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Και ο Γιώργος ο ίδιος θεωρώ ότι άνοικε στον ίδιο τον εαυτό και τα όνειρά του. Τα έκανε πραγματικότητα. Και θα ήταν πολύ ωραίο, που πιστεύω ότι το βλέπει βέβαια με έναν τρόπο, θα ήταν πολύ ωραίο να λάβει όλη αυτή την αγάπη, να δει τι συμβαίνει, να δει τους γεμάτους δρόμους της Νίκαιας, να δει όλον αυτόν τον κόσμο που ανεβάζει τα τραγούδια του, που τραγουδάει τα τραγούδια του και να μπορούσε να λάβει αυτό το τεράστιο κύμα αγάπης που λαμβάνει τώρα. Φυσικά και η ζωή το είχε λάβει, αλλά αυτό που συμβαίνει μετά το θάνατό του είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ, το είπα και πριν, τόσο καθολική συγκίνηση για έναν καλλιτέχνη, για το χαμό ενός καλλιτέχνη. Το κατάφερε από την αυθεντικότητά του, από τη μαγιά του, σε εποχές που ήταν επικίνδυνο να ρισκάρεις και να είσαι πρωτοποριακός. Εκείνος το έκανε χωρίς να φοβηθεί, με πολύ μεγάλη μαγιά και πολύ αλήθεια. Μακάρι να έχουμε και άλλους ανθρώπους από τον Γιώργο Μαζονάκη. Συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου, Γιάννης Κατινάκης. Ακολουθούν επιτυχίες. Συνεχίζουμε με Θοδωρή Φέρη και σε λίγο θα είμαστε πάλι παρέα. Αν θες να μου στείλετε κάποιο μήνυμα, φυσικά το Viber μας είναι εδώ. 6937 949 949 και σε λίγο πάλι μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα σου κάνω εγώ παρεούλα, βεβαίως, Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε μαζί αυτή την, είπαμε, ιδιαίτερη Δευτέρα. Βλέπω, παιδιά, και λίγο εδώ πέρα την κίνηση και σαν να έχει αδειάσει ο Κηφισός, κάτι έχει γίνει, ρε παιδί μου. Δεν τον έχω ξαναδεί τόσο πράσινο, σαν αζαλέα, σαν φτέρυο, σαν μπιγκόνια. Δεν υπάρχει άνθρωπο στον Κηφισό. Είναι η ευκαιρία σου τώρα να πας και θα τον βρεις έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Και εντωμεταξύ, αυτό που λέω πάντοτε, κάτι συμβαίνει στην μεταμόρφωση και γίνεται το σύστριγλο. Παιδιά, και η μεταμόρφωση τίποτα, τίποτα. Σου μιλάω τώρα για ζόμπι αποκάλυψη. Ωστόσο, μάλλον είδα που πήγαν όλοι, προς Κηφισίας μεριά πήγανε, γιατί τη βλέπω τώρα κοκκινοκίτρινη, μανταρινή και λίγο σαν να σαγκουίνι. Ναι, στην Κηφισή τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Ωστόσο, το καλό είναι, παιδιά, αυτές τις μέρες ότι τουλάχιστον αρχίζει και πέφτει, πέφτει, πέφτει, πέφτει

0: Εδώ είμαστε φυσικά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης και στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Λίγο μας έμεινε ακόμη να κάνουμε συντροφιά, αλλά μέχρι να φύγω περιμένω φυσικά τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Είπαμε είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, είναι η κανονική ροή της εκπομπής λόγω της κηδείας φυσικά του Γιώργου Μαζονάκη. Και διάβαζα τώρα κάποια σχετικά άρθρα και αυτό που είδαν ότι πραγματικά καλλιτέχνες από όλους τους χώρους, από όλα τα είδη της μουσικής, από rock, από metal, από έντεχνους, rapper, είχαν όλοι μια τεράστια εκτίμηση για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό δεν το έχω δει σε άλλο καλλιτέχνη καθολικά από όλους τους χώρους να έχει αυτή την αποδοχή. Και βλέπω ονόματα, ο Νίκος Βουρλιώτης φυσικά που είχαν και συνεργαστεί, είχαν κάνει την τεράστια αυτή επιτυχία, η Ιουλία Καραπατάκη, ο Σοκράτης, δηλαδή ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ και από όλους τους χώρους. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και φυσικά δείχνει και, και τις ποιότητες που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος. Φύγαμε για ένα μικρό διάλειμμα, όντως μικρό, το υπόσχομαι, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Μένεις μαζί μου, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Σαββατοκύριακο, πώς περάσατε?
2: Είχα προς τη Νέα Μάκρη, παιδιά. Ψάχναμε πάρκι και που ξεπαρκάρει ένα τσουπ, λέω: Σταύρο, βάλ το εδώ. Πάμε να φάμε και μετά από 5 λεπτά έρχεται μήνυμα. Κλείσει βεβαίωση τροχέας. 30 ευρώ. Έχει και παράδοση διπλώματος για 10 μέρες.
3: Ναι. Και πρέπει εσύ να πας να το παραδώσεις.
2: Και εγώ τώρα μετά από εδώ πρέπει να πάω στη Νέα Μάκρη.
3: Καλημέρα στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μάκρης, να μου το φροντίσετε, να μου το προσέχετε.
4: Σας έρχεται βόμβα.
3: Σας τον εστέλνω. Πάμε τώρα να προσθέσουμε δύο κλάσματα και ένα τρίτο συν ένα δεύτερο. Προσθέστε το.
2: Για να προσθεθούν τα δύο κλάσματα πρέπει να είναι ίδια.
3: Μπράβο, Βασίλη.
4: Πώς να είναι ίδια το ένα δεύτερο?
3: Να σου το εξηγήσω αλλιώς. Γιατί ας πούμε έχει μια πίτσα. Μια πίτσα με τρία κομμάτια, άλλο μέγεθος έχει το ένα τρίτο. Και μια πίτσα με δύο κομμάτια, άλλο μέγεθος έχει το ένα από τα δύο.
4: Άρα πρέπει να τα κάνω πέντε τα κομμάτια.
2: Πού το εξηγείς?
3: Έξι.
4: Γιατί αφού τρία και δύο πέντε κάνει.
3: Έξι βγάζει πιτσαρία. Σκόρα του ταψί. Τι να σου πω τώρα.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: radio.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει, powered by day» επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει, powered by day».
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: The Giannis Katinaki Show στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για λίγο λίγο ακόμα Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, στο The Giannis Κατινάκη Show. Τώρα που σιγά σιγά θαρώ φτάνει στο σπίτι σου, πόσο πιάπα και την κίνηση πριν είπαμε σήμερα, τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Είδα ένα κυφισό πράσινο κατά πράσινο, σαν χορτάρι, ο σαν μπρόκολο. Σήμερα οι δρόμοι είναι άδειοι. Έχω και παρέα στο στούντιο. Δεν το γλίτωσα. Έχει έρθει και η Έλενα Ντάντζελο. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι εδώ. Έλεγα στον κόσμο πόσο χαρούμενος είμαι που είσαι στο στούντιο μαζί μου, Έλενα. Έλεγα ότι τι καλά. Λέω, τι ευλογία είναι αυτή που έχω που κάθε απόγευμα έχω την Έλενα Ντάντζελο. Αυτό δεν σας έλεγα, παιδιά. Ναι. Επίσης, βλέπω ότι η μέρα, παιδιά, έχει αρχίσει και μικραίνει σημαντικά. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα τέτοια ώρα ήταν μέρα καραμέρα. Και τώρα, νύχτα, μαύρη νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Μέχρι να φύγω, ωστόσο, θέλω να μου στέλνει τα μηνύματά σου στο Viber μας στο 6937-949-949 να μου κάνει την παρεούλα για αυτά τα 10 λεπτά που έχουν απομείνει και εγώ συνεχίζω με Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο, Στέλιος Ρόκος, Σάκης Ρουβάς και Έλλη Κοκκίνου στο καπάκι. Δυναμώνει την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης και πάλι μαζί σου. Ό,τι

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω και να σε αποχωριστώ. Κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες. Ήταν, είπαμε, λίγο διαφορετική σήμερα η εκπομπή λόγω της ημέρας. Και τώρα σε παραδίδω, βεβαίως, σε παραδίδω σε αυτή την κυρία. Σε αυτή την κυρία, την γυραιά κυρία. Την υπερήλικη, θα έλεγε κανείς. Έλενα Ντάντζελο, μία γυναίκα που θα σου μιλήσει για τη σύνταξη του ΟΓΑ, για την επικουρική σύνταξη, θα σου πει σε ποιο καπί μπορείς να πας το Σαββατοκύριακο, να περάσεις το χρόνο σου και άλλα τέτοια όμορφα. Έλενα Ντάντζελο, λοιπόν, μέχρι και τις 11, σε παραδίδω και από μένα πολλά πολλά φιλιά. Αύριο στις 5 θα είμαι εδώ.
1: Αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού, μαζί μου η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα μιλήσουμε για μουσική, για τραγούδια, για ιστορίες. Και επειδή όπως πάντα η κιθάρα θα είναι δίπλα μου, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει η κουβέντα. Ή τι μπορεί να ακούσουμε live.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Τουλάχιστον 8.500.000
3: χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Όπως έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
12: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μεγάλη προσφορά.
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά.
14: Ούτε.
13: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ να έχουμε, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και θέλω ήδη από την αρχή να μην ξεχάσετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά στον Σταύρο και στη Σταυρούλα που σήμερα γιορτάζουν. Είναι μια πολύ ωραία, μια ξεχωριστή γιορτή. Γίνονται πολλά στον κόσμο, γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνάμε τους δικούς μας ανθρώπους, τις ωραίες μικρές στιγμές, αυτές που είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε ακούγοντας 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949.

Αντώνης Ρέμος, η νύχτα δύο κομμάτια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Και σε λίγες ημέρες, λέει, ξεκινάει μια δημοπρασία για το revenge dress της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Θυμάστε ένα μαύρο φόρεμα που φόρεσε αμέσως μετά. Λοιπόν, και είχε γίνει και χαμός τότε. Αυτό, λέει, το φόρεμα μπορεί να πιάσει έως 300.000 δολάρια. Και εγώ τώρα σκεφτόμουν, κοιτάξτε λίγο τώρα, δεν έχει να κάνει μόνο το ότι ήταν πριγκίπισσα. Είναι και η δήλωση που έκανε μέσα από το ρούχο που φόρεσε. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς να φοράμε ό,τι μας κάνει να μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας, να εκφραζόμαστε ακόμη και μέσα από τα ρούχα που φοράμε, ακόμη και μέσα από τον τρόπο που κινούμαστε. Βέβαια, εγώ τώρα θέλω να πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Παύλος Γκόρδης, μπράβο σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και εγκαινιάζουμε μία νέα στήλη. Λοιπόν, είναι η στήλη για την οποία θα μιλάω για το Γιάννη Κατινάκη. Είναι εδώ, με βλέπει και γελάει, γι' αυτό τα λέω αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά στο The Γιάννης Κατινάκη Show. Όσο ο Γιάννης Κατινάκης έκανε σήμερα μέρινο στην εκπομπή του, ξαφνικά η ομάδα του ρυθμού 949 μπήκε στο στούντιο και παρέδωσε το πρώτο στοιχείο, το οποίο ήταν το άγαλμα της ελευθερίας σε μίνι έκδοση. Θέλω λοιπόν να στείλετε και εσείς το Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και να πείτε ποιος υποθέτετε κι εσείς ότι μπορεί να είναι ο απρόσμενος επισκέπτης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην ακούσετε χάλια, είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
4: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν,
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: radioplus.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στη Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
7: Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου και λένε ότι από αύριο θα χαλάσει ο καιρός, θα έχει βροχές. Βλέπουμε κιόλας έξω στον ουρανό ότι έχει αρκετά σύννεφα. Βροχές λοιπόν από αύριο, να είστε προετοιμασμένοι. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι τρελό, ίσα ίσα έτσι να μας ρωσίσει. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου κι αν πας, το Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Έλυσες 30-40 στο ρυθμό 9-49 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι σε λίγες μέρες από τώρα, συγκεκριμένα το Σάββατο, έρχεται κάτι το οποίο πραγματικά ανυπομονούμε. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E με τον Νίκο Απέργη. Μιλάμε για ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη. Έρχεται λοιπόν στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού λοιπόν και παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγός βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Θα είναι υπέροχα να μου το θυμηθείτε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης σαν τα χτυπά. Πρώτο στοιχείο.
2: Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Μπούκαραν άνθρωποι πολύ στο στούντιο. Α, μάλιστα. Ο απρόσμενος επισκέπτης θα χτυπήσει στην εκπομπή The Γιάννης Κατινάκης Show. Και έχουμε το πρώτο στοιχείο, είναι το άγαλμα της ελευθερίας. New York βλέπω. Θα μου φέρετε τη μαντόρα τη συνάδελφο. Αν μιλάει αγγλικά, αν ετοιμαστεί το Λούμπεν, γιατί θα παίζουμε 1,5 μήνα. Αν σου πηγαίνει σε ένα νους, ποιος μπορεί να συνδέεται με την Νέα Υόρκη. Μήπως είναι η ελευθερία ελευθερίου, ας πούμε, επειδή είναι το άγαλμα της ελευθερίας. Ελευθερία Ερβανιτάκη. Κανείς δεν ξέρει.
1: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
3: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
10: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το κάτι παίζει. Powered by Day. Επιστρέφει.
11: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
12: Όχι, δεν τολμώ. Αλήθεια πια να πω. Στο ψέμα μου ζητώ βοήθεια. Τα όχι σου σιωπή. Το τέλος πριν αρθεί.

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα βιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

σκέφτηκες, δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Μια φορά ήταν και ένα καιρό, μη το πεις ξανά δεν μπορώ. Στο κορμί μου εσύ μέσα ζεις, κάποιο λάθος μια στιγμής. Δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

και ένα καιρό. Μη το λες ξανά, δεν μπορώ. Και για τέλος ποτέ μη σκεφτείς. Πες τι άλλο θα βρεις να πεις. Στο μυαλό μου μέσα απειλές και οι νύχτες σαν ληστές. Στα ματιά δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί. Μια καρδιά σφισμένη με ένα χ.

Για μάτι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω.

φωτάκια, καμένα λαπάκια, με γράφει τη βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πως να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην βροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην βροχή σου μόνος βρέχομαι,

0: Εκεί μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα.
1: Νίκος Καλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
0: Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου πει.

αν θα έρθεις όπως παλιά, έχω εδώ μόνο για σένα μια αγκαλιά. Μη μου φύγεις πια ξανά,

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

μένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι.

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

μες στη ζωή. Πρέπει να ξέρεις να νικάς, μα και να χάνεις. Κι αν αγαπάς χωρίς

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέρμα. Τη ζωή μου στα μάτια κοιτάω, χωρίς φόβο μα πάθος μεγάλο για αυτή. Τη ζωή μου στα μάτια κοιτάω και στα ίσα εγώ τη ρωτάω. Αν υπάρχει σκοπός, αν υπάρχει Θεός, περισσότερο φως και όχι ψέμα. Τη ζωή μου στα χείλια φυλάω, τη λαχτάρα που έχω για εκείνη να πει.

τη ζωή μου στα μάτια κοιτάω και τον πόη μου πάλι μετράω. Αν πατάω καιρά κι αν αξίζω χαρά, τώρα έχω σειρά να τη νιώσω. Της καρδιάς μου τον πόη μετράω, της αγάπης στο πύχη τον βάζω ψηλά. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σ' αυτές να το δώσω.

0: Από εξάρτησης εξάρτηση με πας. Και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά...
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
0: Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπάω.

σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό μ' αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου επιθέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γκαζώνει. Μα την εξάρτηση δεν θέλω, με σκοτώνει.

se ταράχτω. Να σε ξαφνιάσω.

γκάζει. Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες.

γίνει παγίδες μοναχός και μέσα μπαίνει για μια ελπίδα ζει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

τόσο. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχόλησα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου